0: κοιμάστες. Το φωτισμένο δρόμο κρυφό κοιτάζω. Γύρω μου ρογμές κλειστώ και προσπερνώ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

λόγια σου, πόσο γρήγορα χτυπάς στα καρδιοχτύπια σου. Τι είναι αυτό που λένε αγάπη, αχ μανούλα μου, το ποτάμι που κυλάει στην καρδούλα μου. Μια τη φέρνει, μια τη πάει τη βαρκούλα μου.

0: τόσο φως που αντικρίζω. Θέλω να σου πω πως πολύ σε αγαπάω.
1: Αχ, βρε έρωτα,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χρόνου τα σκοτάδια θανατέλω. Αν σε έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω, κι όλα τα καιρό μετά, και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά. Με φόβο σε ρωτώ, Άραγε, Άραγε εσύ.

λείπεις και ξυπνάω κοντά σου. Στο κενό σου χωράω, ίσως στην αγκαλιά σου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ρεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήμασι, προς το μυρίσι το σώμα σου εγυναίκες. Χριστέ ο Θεός είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γάρ οικουών εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.

Σε παναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

Αναστάσου Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία η Μαγδαληνή έφης εκ βεβλίκη επτά δαιμόνια, εκείνη πορεκτήσαν, απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούσε και κλαίουσιν, κακήν οι ακούσαντες ότι ζει.

χρόνων, ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθηκε ον είδησεν την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεασαμένης αυτών

Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωτήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα

Ανάστας εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ η Θεός ημών, εκτός σου άλλων, κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτων όλεσαι.

Ήθελα να σας πω, επειδή έρχεστε το πρωί και προσκυνάτε το Ιερό Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο πάντοτε είναι αναστάσιμο. Είναι 11 εωθηνά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζουμε τις Κυριακές και αναφέρονται πάντα στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Με το που τελειώνει, ή μάλλον ο ιερέας, όπως είδατε, διαβάζει το Ευαγγέλιο στα δεξιά της Αγίας Τράπεζας. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας. Ο άγγελος, ο οποίος είδαν οι μυροφόρες και τις ανήγγειλε πρώτες αυτές τις γυναίκες στην Ανάσταση του Χριστού, καθόταν στα δεξιά του τάφου, όπου και της είπε ότι ανέστη ο Χριστός, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, έτσι. Και την ώρα που βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο, στην ουσία ο ίδιος ο αναστημένος ο Χριστός, προσκυνούμε το Ευαγγέλιο χωρίς να σπαζόμαστε το χέρι του ιερέως. Γιατί? Θυμηθείτε, όταν η Μαγδαληνή είδε το Χριστό μας στον τάφο, έξω στον κήπο, έξω από τον τάφο, του λέει, διδάσκαλε, ραβουνί, εσύ είσαι, όταν τον αναγνώρισε, και πήγε να τον ασπαστεί και της λέει, μη μου άπτω, μη μ' αγγίζεις. Αυτό ακριβώς συμβολίζει και ο ιερεύς, ο οποίος βγαίνει και ασπαζόμαστε μόνο το Ιερό Ευαγγέλιο χωρίς να φυλάμε το χέρι του ιερέως. Όλα αυτά είναι συμβολικά. Βλέπετε ότι μέσα στην Εκκλησία μας όλα έχουν τους συμβολισμούς. Γι' αυτό και σας τα λέω, να και έρχεστε νωρίς το πρωί να τα γνωρίζετε. Ασπαζόμαστε μόνο το Ευαγγέλιο. Ο ιερέας κάθεται στα δεξιά, συμβολίζοντας τον άγγελο, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα. Γι' αυτό, όπως σας είπα, πάντοτε είναι 11 Ευαγγέλια που επαναλαμβάνονται κάθε Κυριακή. Ένα το πρώτο, το δεύτερο, μέχρι το 11ο.

Φίλοξενε μας ο Θεός της Ικάριτην, σπαλληγίες εκλάνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένς Μαρίες, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό,

0: των ψυχώνυμων και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ίδρων το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίστατο και εκτίσεις η δούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και ο κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
2: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
1: Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντας συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τας πείνας συντρίψας λόγε και εθνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίσεις συγχαίρει εν τη σύ αναστάση, φιλάνθρωπε, διό και πάντες δοξάζομεν και ανυμνούμεν τη σύν συγκατάβαση και ο κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
2: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
3: 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερενδίου Επισκόπου Ικονίου. Ο Άγιος είναι ο μάρτυρας Νικήτας Ονυσίριος, ο εντυχίου μαρτυρίσας κατά το έτος 1732 ξύφη τελειούτη. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σου Κύριε.
1: Σε πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπτωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

υπέργαρ του αγαθού τάκα της και τον μα αποφανή. Συνίσθηση δε

πάντα μας κοινούν των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Δήμου και Ρωμανού Ιεροδιακόνου των αδελφών της Κατημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του κατά γήινα αέρα και θάλασσαν φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών των κατοικούντων ή και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτην

των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσόντων και πάντων των επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νικηφόρο αρχιερέως του και πατρός ημών γενωμένου και των δούλων του Θεού Θεοδόρου και βασιλείου υπερών τελούμεν τα ιεράτα αυτά μνημόσυναν.

Siete ajunima tera superiam, pater volder colulano, che salvo tenne di crema tu sei qui, che Maria si sparfeno che era tropisanda. Stavro fenda dei perimon, e tu pondi un più la tua, che par fonda e che da fenda. Che hanno stanta di triti, mera catata sgrafas, che hanno il fondo e susurano, che cate zomano e dezion tu patros, che pari nel fomano e metadoxis, rine zonda sfenetus, Πούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,

περίεργα και παρέ προσώνε αν έρθει πάντα. Και πάντα πιο όνειρο σε εμά και βασιλεία σου ευχαριστούμενο σε υπερπάντων. Καταξίωσε και τι υπαρεστήκε οι χιλιάδε αρκαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σέρβιμ τσαπτέρυγα πολιώματα μετάρρυσε απ' τα ρωτάν.

συνάδελφοι παρακαλούν. Αυτό δέσμευε το ουρανό, θυμέπηδε, είπε του υπηλεκτών κεφαλά, που γαρέκνιε έρκε και έμετι, αλλά το φοβερό Θεό σύον δέσμευε που και με πάσιμε σε καθόν εξομάλισον. Κατά την εκάστου διεγκρίν τη πλέον σε σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Χάρητη και η τυρμή και η φιλανθρωπία του μονοπολίου.

Θεοίης του Αγιάσι μας, ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο Δημήνα οράτου συνών και κατεξίωσον την κρατιά σου, Κύριε, μετά τον ημίν το χράντος του σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό του. Ο Θεός ηλάσσεται το μαρτωλό και λιησόντα. Ο Θεός ηλάσσεται το μαρτωλό και λιησόντα. Ο Θεός ηλάσσεται το μαρτωλό και λιησόντα.

Ιερά Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου. Κυριακή 3η Ματθαίου, 21η Ιουνίου 2026. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί, είναι ηλυμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στην καθημερινότητά μας, που χαρακτηρίζεται από έντονο υλισμό, αβεβαιότητα και εσωτερική σύγχυση, έρχεται ο Θείος Λόγος να θεραπεύσει τις αγωνίες της ζωής μας, ζητώντας από εμάς εσωτερική καθαρότητα, αποκλειστική αφοσίωση και απόλυτη εμπιστοσύνη στην πατρική του πρόνοια. Μέσα από εικόνες της καθημερινής ζωής, ο Κύριος μας καλεί να αποτινάξουμε τα δεσμά της εξάρτησης από τα υλικά αγαθά, ενώ ταυτόχρονα μας εφιστά την προσοχή, ώστε να μην προσβλέπουμε στα πρόσκαιρα και εφήμερα του κόσμου τούτου, αλλά να επιζητούμε τα θεία και αιώνια. Πρώτον, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινών έστε. Με αυτήν την προτροπή ο Κύριος αρχίζει τη διδασκαλία του, χρησιμοποιώντας μία φυσική εικόνα για να αποκαλύψει μία βαθιά πνευματική αλήθεια. Η οφθαλμή είναι το όργανο μέσω του οποίου ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλοντα κόσμο. Στη γλώσσα της Εκκλησίας, ο οφθαλμός συμβολίζει το νου και την καρδιά του ανθρώπου. Η απλότητα του οφθαλμού σημαίνει την αγνότητα, την καθαρότητα του νοός από πονηρούς λογισμούς και την επικέντρωση της προσευχής μας στο αγαθό. Ένας άνθρωπος με απλό οφθαλμό, με ταπεινοφροσύνη, δηλαδή βλέπει τον κόσμο και τους συνανθρώπους του μέσα από το πρίσμα της αγάπης και της κατανόησης. Δεν κρατά κακία, δεν φθονεί και δεν κατακρίνει τον πλησίον του. Αντιθέτως, ο πονηρός ο οφθαλμός, ο εγωιστής, είναι εκείνος που είναι θολωμένος από τα πάθη και τον φθόνο και βλέπει τα πάντα γύρω του με καχυποψία. Η καθαρότητα των οφθαλμών, όμως, απαιτεί συνεχή πνευματική εγρήγορση και νύψη. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αισθήσεις μας και ιδιαιτέρως η όραση βομβαρδίζονται καθημερινά από χιλιάδες εικόνες μέσω της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης. Πολλές από αυτές τις εικόνες προβάλλουν τη βία, την ηθική παρεκτροπή και τον άκρατο καταναλωσμό. Αν επιτρέψουμε στην πονηρία του κόσμου να διεισδύσει στη ψυχή μας, τότε ο πνευματικός λίχνος της καρδιάς μας θα σβήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί, με τη συμμετοχή μας στα μυστήριά της και με την προσευχή, να καθαρίζουμε συνεχώς το νου και την καρδιά μας, ώστε να παραμένουμε υγιή φωτός. Δεύτερον, προχωρώντας στη συνέχεια, ο Ιησούς μας θέτει ενώπιον ενός ακόμη διλήμματος. Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύει, η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Ο Κύριος αποκαλύπτει έναν πνευματικό νόμο. Η καρδία του ανθρώπου μπορεί να είναι απόλυτα αφοσιωμένη μόνο σε ένα κέντρο αναφοράς. Δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού ή μοιράσματος της λατρείας ανάμεσα στον αληθινό Θεό και στα είδωλα του κόσμου τούτου. Ο Χριστός δεν καταδικάζει την ύπαρξη των υλικών αγαθών, καθώς αυτά είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας και αποτελούν δώρα της δημιουργίας του. Καταδικάζει όμως την καρδιά που τα διαχειρίζεται εγωιστικά και εμπιστεύεται αυτά περισσότερο από τον Θεό. Όταν ο πλούτος γίνει ο μοναδικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου, τότε ο μαμονάς αντικαθιστά τον Θεό στην καρδιά και ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του και ζει με τον διαρκή φόβο της απώλειάς του. Η επιλογή του Θεού ως μοναδικού Κυρίου της ζωής μας σημαίνει ότι τα υλικά αγαθά πρέπει να είναι μέσα εξυπηρετήσεως της ζωής και εργαλεία φιλανθρωπίας και όχι κυρίαρχη της ψυχής μας. Όταν ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας, τότε ο πλούτος μετατρέπεται σε διακονία.
Τρίτον, κατακλείοντας τη διδασκαλία του, ο Κύριος μας προσφέρει το απόλυτο πνευματικό αντίδοτο, το οποίο αποτελεί και το επιστέγασμα ολοκλήρου του χριστιανικού βίου. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί. Αυτός ο λόγος συνοψίζει τη σωστή ιεράρχηση που οφείλει να κάνει κάθε πιστός στη ζωή του. Η ζωντανή κοινωνία με τον Χριστό, η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και κατά συνέπεια η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι η πρώτη και κύρια προτεραιότητά μας. Όταν τοποθετήσουμε τον Χριστό στο κέντρο της ύπαρξής μας, όλες οι υπόλοιπες παράμετροι της ζωής μας μπαίνουν αυτόματα στη σωστή τους θέση. Ο Θεός, ως φιλόστοργος Πατέρας, υπόσχεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ και ότι θα μας παράσχει όλα τα απαραίτητα. Σήμερα, αγαπητοί, ο Κύριος μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας, να καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας από το σκοτάδι των παθών, να αρνηθούμε την εξάρτησή μας από την ύλη και να εμπιστευτούμε με απόλυτη ασφάλεια το μέλλον μας στη πρόνοια του Θεού, για να αξιωθούμε να ζήσουμε την αληθινή ελευθερία και την ειρήνη που μόνο ο Χριστός μπορεί να μας χαρίσει. Αμήν.

Αύριο Δευτέρα, αγαπητοί μου, και όπως κάθε Δευτέρα θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, η εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου θα τελεστεί επίσης όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή που μας έρχεται, 28 του μηνός, εορτάζουμε τη μνήμη της συνάξεως των Εναδριανουπόλη Αγίων, καθώς επίσης και την επέτειο ίδρυσης της πόλης μας, της Νέας Ορεστιάδους, μετά την συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Έτσι, με αυτήν την ευκαιρία της συνάξεως των Εναδριανουπόλη Αγίων, το Σάββατο το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη των Εναδριανουπόλη Αγίων στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής, ενώ την Κυριακή το πρωί, εδώ στο ναό μας, θα τελεστεί όρθρος αρχιερατική Θεία Λειτουργία, δοξολογία για την ίδρυση της πόλης μας και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης μας θα χειροτονήσει σε πρεσβύτερο τον πατέρα Ρωμανό, τον οποίον επί 2,5 χρόνια εδώ τον έχουμε, 2 χρόνια ως διάκονος στην ενορία μας και ένα εξάμηνο περίπου ως δόκιμο μοναχό που διακονούσε εδώ στον ιερό μας ναό. Παρακαλώ όλους σας να προσέλθετε. Σας προσκαλώ εκ μέρους του Πατρός Ρωμανού και εκείνος σας προσκαλεί βεβαίως με τα πολύς χαράς να έρθετε σε αυτή του την πνευματική χαρά και όλοι μαζί εδώ να γονατίσουμε εκείνη την ημέρα και να ζητήσουμε από τον Θεό να τον χαριτώσει με το Πανάγιο Πνεύμα και να του χαρίσει καλή, άξια και ευλογημένη ιεροσύνη. Άλλωστε, οι ιερείς μας γίνονται για να διακονήσουν τον άνθρωπο και είναι οι εκπρόσωποι, θα λέγαμε, των ανθρώπων στο Θεό, όχι αντιπρόσωποι του Θεού, καμιά φορά που λέμε, είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Είναι οι αντιπρόσωποι των ανθρώπων, οι εκπρόσωποι των ανθρώπων στο Θεό μας. Έτσι λοιπόν, να ενώσουμε τις προσευχές μας και να ζητήσουμε από το Πανάγιο Πνεύμα να τον χαριτώσει, να τον ενισχύσει και να τον ενδυναμώσει στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης ως πρεσβύτερο της Εκκλησίας μας, ως πρεσβύτερο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Por si me da la bondad, escondió una llena cerrada, me por anillo, pion fricón, tu Cristo misterio. Αξίω ευχαριστήσω με το κυρίω. Αντιλαβού όσων ελέησαν και διατύλαξαν ημά ο Θεό τη Ικάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη. Εαυτού και ανήλου και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Σώσον ο Θεός ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει. Της άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Τη πάσα δώσε γαδί και πάντορη ματέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίναξον του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίον Πνεύμα.

έπρεπε γη τη ζωή και θύρα παραδείσου. Έδωκα εγώ την οδόν δια τη μετανία του Απόλλωλος. Πρόβατον εγώ η μη ανακάλεσε με σωτήρια.

0: Κύριος ο Θεός, τάξε τα ψυχάς αυτών, ένθε η δίκαιη για να πάβονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό τον θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσεις, των διδιάβολων καταργήσεις, και ζουν το κόσμο στο δρεσάντονο σε αυτού κύριε ανάπαυσον και τα σπιχά των και κοιμημένων στον δούλων Βασιλείου και Θεοδόρου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέτρα, ο δεν λείπει στενεχώ. Πάρα μάρτυμα των παραυτών πρακτέν εν λόγω, η έργο, η διενείο, αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ό,τι και στην άνθρωπο ζήστε και ο χαμαρτή ή καρμό εκτό αμαρτή υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κύριε δεηθώμε.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων των σου, Βασιλείου και Θεοδόρου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνίασες ημί με εξωμακάριστη και ημί σε αδελφοί ημών. Αιωνίασες ημί με εξωμακάριστη και ημί σε αδελφοί ημών.

Χριστός εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας απ' του Μητρός, τη δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεπολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανουπόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων, και των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης, Ευσταθίου και Ορέστου, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με την ίδια ορχήστρα, πριν λιγότερο από ένα χρόνο, όταν έκανε η συμφωνική αφιέρωμα στο Μανώλη Αναγνωστάκη, και ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Βελόνια που αναφέρεται στο Θάνο Μικρούτσικο. Αυτά είναι τραγούδια που δεν τα πολύ παίζουμε. Εδώ όμως με μια εκφορά συμφωνική νομίζω ότι θα έχουν ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα.
3: Έχουμε και ακόμα ένα ραντεβού το καλοκαίρι με το πρόγραμμα αυτό και τη Συμφωνική Ορχήστρα στο Φεστιβάλ Ολύμπου, σωστά?
2: Ναι, βέβαια. Όχι με αυτή την ορχήστρα.
3: Ναι.
2: Είναι η Πολυτονική Ορχήστρα του Δήμου Κατερίνη.
3: Μάλιστα.
2: Η οποία είναι μια συμφωνιέτα, μια μικρή συμφωνική ορχήστρα.
3: Αυτό τον Αύγουστο. Είναι το
2: 30 Αυγούστου.
3: Στις 30 Αυγούστου.
4: Ναι.
2: Εκεί θα υπάρχει άλλη σύνθεση τραγουδιστών. Θα είναι η Βελεσιώτου, θα είναι η Γεωργία Ενταγάκη, θα είναι η Δήμητρα Αντωνακούδη και ο Κώστας ο Καψάλης τραγουδιστές.
4: Τώρα, αυτό που συμβαίνει με τα τραγούδια σας είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί να και συγκεκριμένα στην αυλή συμμετέχουν διαφορετικές γενιές τραγουδιστών. Γενικώς τραγουδιέται από, και από τις παλαιότερες και από τις νεότερες γενιές τα τραγούδια σας πάντα. Τι σημαίνει αυτό για σας, αν σημαίνει
2: αυτό? Συμβαίνει, είναι καλό, μου αρέσει γιατί...
4: Συμβαίνει, το βλέπουμε.
2: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι νέα παιδιά έχουν βάλει στο ρεπερτόριο τους τραγούδια μου και μπορώ να πω ότι τα έχουν κάνει και viral. Ας πούμε, ο Δημήτρης Ομπάκουλης πήρε το Κατάρτικη Ατμός, το σερβίρισε, το έκανε γνωστό στην νεολαία.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι καλό, μου αρέσει, γιατί υπάρχει μια διαχρονικότητα.

0: όταν έχουν γερές βάσεις, όταν έχουν ένα πολύ βαθύ πυρήνα, ένα κεντρικό πυρήνα στην έμπνευσή τους, έχουν αλήθειες. Και όταν έχουν αλήθειες, δεν διαβρώνονται στην πορεία του χρόνου. Διατηρείται ο πυρήνας τους ατόφιους.
1: Άρα το ζητούμενο είναι πάντα η αλήθεια. Νομίζω και μια τέτοια στιγμή η αλήθεια θα είναι και η Τετάρτη στην πανέμορφη αυτή συναυλία που θα περιμένουμε πώς και πώς. Κύριε Καζατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ο συνθέτης Γιώργος Καζατζής ήταν συνθέτης και μουσικός και περιμένουμε φοβερή συναυλία πρέπει να είναι αυτή την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου με τη Συμφωνική Όρχεστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και όλους αυτούς τους ταλαντούχους καλλιτέχνες που θα είναι εκεί.
2: Και αν βρεθείτε και πιερία, το λέω γιατί μάθαμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολύμπου αυτές τις μέρες, βάλτε το στο ημερολόγιο 30 Αυγούστου και εκεί η συναυλία του Γιώργου Καζατζή στο Φεστιβάλ Ολύμπου.

0: Πάμε Εύβοια τώρα, Τάσο. Πάμε Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένο, όπου επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Εύβοια Film Project, μετατρέποντας για λίγες μέρες τα Λουτρά, Εδιψού, τη Λίμνη και τις Ροβιές σε ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης με τον κινηματογράφο στο επίκεντρο, τη φύση και την τοπική κοινωνία.
1: Που ξεκίνησε ως μια απάντηση στις περίφημες φωτιές, που έχουμε και μια φωτιά στην
0: Εύβοια. Έχουμε στην Νότια Εύβοια. Ταλαιπωρημένο νησί και τόσο όμορφο, κεντρική θεματική το δάσος, αλλά δεν θα τα πούμε εμείς σε όλα αυτά. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ορέστης Ανδρεαδάκης, που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ανδρεαδάκη.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη από την Εύβοια, από τη Βόρεια Εύβοια, από τα Λουτρά της Εδιψού, που έχουμε αρχίσει να στείλουμε το 5ο Εύβοια Film Project.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι η πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται έξω από τη φυσική μας έδρα, τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, και έχει ένα ενδιαφέρον έτσι αυτός ο κύκλος που σχηματίζεται μέσω του φεστιβάλ, ότι ερχόμαστε σε επαφή με την Εύβοια. Και να πούμε για τους ακροατές μας, κύριε Ανδρεαδάκη, δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έχει το ενδιαφέρον της.
2: Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 22, όταν εδώ όλη η περιοχή ήταν καμένη κυριολεκτικά. Θυμάστε τις φοβερές πυρκαγιές που είχαν γίνει τότε και είχε καεί σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Εύβοιας, των δύο δήμων εδώ που

0: πραγματοποιείται το φεστιβάλ μας, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε μια εκδήλωση για να υποστηρίξουμε την περιοχή, να δείξουμε ότι είμαστε μαζί τους, ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω, να ξανακινητοποιήσουμε τον τουρισμό, την κίνηση, την διάθεση για ζωή και δημιουργία. Αυτό όμως εξελίχθηκε σε ένα μικρό φεστιβάλ που έχει σκοπό να μας εμπεριστατοποιήσει για θέματα της φύσης, της οικολογίας, της ζωής που υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε μια σειρά από προβολές στους δύο θερινούς κινηματογράφους που είναι εδώ στην περιοχή, στα Λουτράπη, σε Διψού και στη Λίμνη. Αλλά έχουμε και μια σειρά από εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Έχουμε ανοιχτές συζητήσεις, έχουμε κουβέντες, έχουμε μουσικές εκδηλώσεις και όλα αυτά στρέφονται γύρω από τη φύση. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που έχουμε επιλέξει, δεν μιλούν μόνο για την καταστροφή, αλλά μιλούν για την αγάπη προς τη φύση, τα ζώα, τον άνθρωπο μέσα στη φύση και το πώς εμείς θα ξανακάνουμε τη ζωή μας πιο συμβατή με το περιβάλλον.
1: Ναι. Εξού και η φετινή θεματική, έτσι, που έχει δάσος. Το ενδιαφέρον. Στο δάσος.
0: Το δάσος.
2: Ναι. Πώς αποτυπώνεται στο πρόγραμμα αυτό?
0: Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα δείχνει μόνο το πώς πρέπει να διασωθεί το δάσος ή πώς καταστρέφεται το δάσος, αλλά το πώς το δάσος χρησιμοποιήθηκε σε όλη την ιστορία του κινηματογράφου σε ταινίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες είτε μιλούν άμεσα για το δάσος, για τη φύση, είτε έμεσα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ράμπο.
1: Ναι.
0: Ο Ράμπο, το πρώτο αίμα του Τεντ Κότσεφ, έτσι. Είναι μια ταινία που είναι γυρισμένη μέσα σε ένα δάσος. Mm-hmm. Είναι ο Ρομπέντο Δασόν. Ναι. Είναι ο Ταρζάν. Και μάλιστα επιλέξαμε τον πρώτο Ταρζάν της ιστορίας, τον Τζόνι Βαϊσμίλερ. Σε μια ταινία του 1934, μια θρυλική ταινία. Αν θυμάστε ή αν θυμούνται οι πιο μεγάλοι ακροατές σας, ο Τζόνι Βαϊσμίλερ ήταν ένας τρομερός Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης.
1: Εμβληματικός Ταρζάν.
0: Ο οποίος έκανε μια σειρά από ταινίες με τον Ταρζάν. Αυτή ειδικά που θα παίξουμε εδώ, που είναι για την ακρίβεια η δεύτερη, ο Ταρζάν και ο σύντροφός του, είναι μια ταινία συγκλονιστική στο πώς μιλάει για τον τρόπο που ο δυτικός άνθρωπος πήγε στην Αφρική και εκμεταλλεύτηκε τον πλούτο της. Μιλάει για την εξάντληση των πόρων της Αφρικής. Μιλάει για την αγάπη αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να διασώσουν τους ελέφαντες και το ελεφαντόδοντο. Έχουμε το Jurassic Park που εμέσως μιλάει για το πώς, για τους κινδύνους που μπορούμε να... που ελοχεύουν όταν πειράζουμε το DNA των ζώων. Αλλά και ελληνικές ταινίες, το Digger του Τζορτζ Γρηγοράκη, μια εξαιρετική ταινία που και αυτή είναι γυρισμένη και στην περιοχή μας, στην Βόρεια Ελλάδα. Και μια σειρά από συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή το πώς το δάσος εντάσσεται μέσα στον κινηματογράφο και το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε πιο συμβατοί μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
1: Οπότε επιχειρήσατε όμως να αποφύγετε τον διδακτισμό εδώ, δηλαδή από τις επιλογές των ταινιών που μας έχετε αναφέρει, δεν βλέπουμε έτσι ταινίες που θα περίμενε κανείς σε πρώτη.
2: Πιο έτσι βαριές ταινίες,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Και που
2: είναι,
1: θα
2: λέει,
1: σου πούνε πόσο κακός είναι ο άνθρωπος, τι ζημιά κάνει.
2: Πιο ανοιχτό είναι το πρόγραμμα,
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα θέλαμε να πετύχουμε για να έρθει ο κόσμος να δει αυτές τις ταινίες και μετά. Στη συζήτηση που θα κάνουμε όταν τελειώσει η ταινία, στη συζήτηση που κάνουμε την επόμενη μέρα εδώ σε ένα πολιτιστικό κέντρο που έχουν, να βγουν αυτόματα όλα αυτά τα θέματα και να τα κουβεντιάσουμε και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας.
2: Πώς είναι η τοπική κοινωνία, συμμετέχει σε εκδηλώσεις?
0: Βέβαια, συμμετέχει πολύ η τοπική κοινωνία και περιμένει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να έρθει κάθε χρόνο εδώ. Mm-hmm. Και χαίρεται ιδιαίτερα που κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κέρδος στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όλοι εδώ μιλούν για τη Θεσσαλονίκη. Λένε πότε θα έρθει η Θεσσαλονίκη εδώ στην περιοχή μας. Θα έρθει και του χρόνου, μην μας ξεχάσετε.
1: Είμαστε και δεν είμαστε μακριά, να μην ξεχνάμε ότι η πρώτη άπικη της Χαλκιδικής ήταν από εκεί, από την Εύβοια. Οι Χαλκιδαίοι. Βλέπετε να συγκροτούνται πυρήνες φίλων της διοργάνωσης εκεί στην τοπική κοινωνία?
0: Ναι, και εκτός από αυτού, το φεστιβάλ είχε διοργανώσει πριν από 3 χρόνια μια ειδική εκδήλωση όπου είχαμε καλέσει παραγωγούς, σκηνοθέτες και location managers. Location manager είναι αυτή η ειδική του ενός κινηματογραφικού συνεργείου που εντοπίζουν χώρους για γυρίσματα. Του λες εσύ θέλω να βρω ένα μοναστήρι που να είναι σε ένα δάσος. Αυτός γυρίζει όλη την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, βρίσκει αυτό το μοναστήρι, σου λέει κοίταξε να δεις, εδώ θα πάω να το γυρίσεις. Κάναμε λοιπόν μια τέτοια εκδήλωση και γυρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους σε όλη την περιοχή. Ένας από αυτούς λοιπόν, μία μάλλον για την ακρίβεια, η Λάρα Ιζαγκύρη, μια βραβευμένη σκηνοθέτη, σιναριογράφος και παραγωγός που είχε κερδίσει μάλιστα το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ του Βερολίνου, λάτρεψε την περιοχή και λέει εδώ θα προσαρμόσω ένα μέρος της επόμενης ταινίας μου που είναι η διασκευή του κλασικού αριστουργήματος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, «Γέρμα».
2: Μάλιστα.
0: Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα και γύρισε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας της εδώ. Ήταν ένα τεράστιο συνεργείο 60-70 άτομα για μέρες, γύριζε όλη την περιοχή. Γύρισε εδώ στα Λουτρά, που είναι τα θερμά Λουτρά, όπως ξέρετε, εδώ στην Εδιψό. Και μάλιστα γύρισε και μια σκηνή μέσα στον κινηματογράφο που κάνουμε εμείς τις προβολές μας, όπου υποτίθεται το πρωταγωνιστικό ζευγάρι κάνει μια βόλτα εδώ στα Λουτρά Εδιψού και βλέπει ότι παίζεται μια ταινία και μπαίνει μέσα και παρακολουθεί αυτή την ταινία.
2: Μάλιστα.
0: Και το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία είναι μια ταινία που και αυτή ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από το Πανεπιστήμιο και την καθηγήτρια την Μπέτικα Κλαμανίδου, γιατί είναι η Εύα της Μαρίας Πλητά. Μαρία Πλητά είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης του ελληνικού σινεμά.
2: Η ταινία που παίχθηκε στις Κάνες τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και παίξαμε δηλαδή για τους θεατές υποτίθεται αυτή τη στιγμή σε αυτή την ταινία που έρχονται οι πρωταγωνιστές και τη βλέπουν ακριβώς στον κινηματογράφο.
2: Ταινία μέσα στην ταινία και μήνυμα μέσα στο μήνυμα.
1: Γι' αυτό είναι μαγικό το σινεμά.
0: Ένα δεύτερο μήνυμα.
2: Λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να κάνει το φεστιβάλ. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει το φεστιβάλ είναι να κάνει τέτοια πράγματα όπως την Εύη, να πάει να γυρίσει στην Ελλάδα και να δημιουργεί τέτοιους πυρήνες που να αυτονομούνται και μετά και να δημιουργούν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Καλή ιδέα, δεν είναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Μακάρι να έχουμε τη δύναμη, τα χρήματα και την όρεξη να κάνουμε.
2: Και τους ανθρώπους, γιατί σιγά σιγά πρέπει και φαντάζομαι και εκπαιδεύεται σιγά σιγά και τη νέα γενιά, έτσι, του στελεχών του φεστιβάλ κινηματογράφου.
0: Βέβαια, βέβαια, συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Και τους ανθρώπους εκεί της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, βέβαια, πρεμιέρα πάμε. Πότε έχουμε, κύριε Ανδρεαδάκη?
0: Έχουμε την Τρίτη, έχουμε την πρεμιέρα με μια επίσης κλασική ταινία, τη Βασίλισσα της Αφρικής, την Τζον Χιούστον, με τον Χάφρι Μπόγκαρτ.
2: Ταινιάρα.
0: Μια θρηλυκή ταινία και αυτή μέσα στα δάση και στη ζούγκλα. Αλλά και αυτό, όπως λέτε και εσείς, σε δεύτερο επίπεδο. Δεν στο φωνάζει, το υπονοεί.
2: Θα έπρεπε να κάνετε και ένα αφιέρωμα στα θρίλερ της ταινίας Τρόμου με δάσους που έχει πολλές.
0: Μα ακριβώς υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί παίζουμε το Παρασκευή και 13, που είναι μια ταινία που ορίζει το πώς το δάσος μπαίνει μέσα στο σπλάτερ. Και έχουμε και μια ολόκληρη κουβέντα στους φοιτητές που φιλοξενούμε από το Πανεπιστήμιο των Ψαχνών, που είναι εδώ λίγο νοτιότερα στην Εύβοια, που είναι ένα τμήμα οπτικοακουστικό για κινηματογράφο δηλαδή, για το πώς οι ταινίες αυτές, τα σπλάτερ, οι ταινίες θρίλες, οι ταινίες τρόμου, εντάσσουν το δάσος, τη φύση, τη λίμνη μέσα στον δρόμο.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Κύριε Δραδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλημέρα.
1: Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τα χαιρετίσματά μας στον φίλο τον Δημήτρη από το φλεγόμενο λόγο ζέστης Λονδίνου, όπως μας γράφει.
1: Σαραντάρια ζουν
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλή αντάμωση, γιατί ετοιμάζεται στα Πάτρια Εδάφη να έρθει για το καλοκαίρι.
1: Και στη Γαλλία.
0: Αυτή δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ποιος θα το έλεγε.
0: Είναι...
1: Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία φλέγονται αυτές τις μέρες.
0: Χαμός.
1: Η Ισπανία φλέγεται και από πολιτικές εξελίξεις εκεί.
0: Εμείς φλεγόμαστε από κίνηση τώρα προς το παρόν και Χρύσα μου.
1: Έχουμε γιατί αρκετή.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση. Εντάξει, υπάρχει η γνωστή κίνηση στον περιφερειακό, αλλά στην Θεσσαλονίκη μου δανείων, εκεί στην έξοδο Χαλκιδική, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Υπάρχει μεγάλη κίνηση που ως στροφή του Ρησιού λίγο πριν εκεί πέρα, ακόμη και αν υποθέσει ότι θα πάρετε τον κάτω δρόμο, δηλαδή το Θεσσαλονίκης Περαίας, και εκεί υπάρχει έντονη κίνηση και σε κάποιες φάσεις και μηδενικές ταχύτητες. Και εδώ στην πόλη όλοι οι έξοδοι είναι η Εγνατία, η Καραμαλή, είναι και αυτές λιγάκι φορτωμένες, θα το πω έτσι.
1: Αν ωστόσο δεν πάτε για μπάνιο σήμερα,
0: ναι,
1: μείνετε στην πόλη,
0: πράγματα,
1: να
0: ναι.
1: θυμίσουμε ότι ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Βιβλίου, 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου,
0: βέβαια.
1: Και θα βρείτε, πέρα από το ότι μπορείτε να κάνετε έτσι τη βόλτα σας στην Νέα Παραλία και να ρίξετε μια ματιά σε παλιότερες και νέες εκδόσεις, φυσικά στα περίπτερα των εκδοτών,
0: ναι.
1: μπορεί να πετύχετε και κάποια παρουσίαση συγγραφέα που γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Συνεχώς
1: έτσι είναι μια πολύ
0: αυτά.
1: Δημοφιλής πρακτική. Οι συγγραφείς βρίσκονται επί τόπου, μιλούν με τους αναγνώστες των βιβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και έχει το πρόγραμμα και πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολλές. Και επειδή θα κάνω τώρα διαφήμιση αυτή τη στιγμή στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που γράψαν μαθητές της έκτης τάξης από τα πρότυπα εκπαιδευτήρια, «Η πατρίδα μου όπως την ονειρεύομαι», και η παρουσίασή του γίνεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου ώρα 9 στο βράδυ το άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής δράσης και συνοψίζεται μέσα από 52 στοχασμούς και περιγραφές των μαθητών της έκτης τάξης. Μάντεψε ποιος είναι ένας από αυτούς. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι να κάνουμε και μια προσωπική διαφήμιση.
1: Λοιπόν, σήμερα στις 8.30 στο φεστιβάλ, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολιτική συζήτηση, πολιτικο-περιβαλλοντική συζήτηση με θέμα η ανθεκτικότητα των υδάτων σε σχέση με την κλιματική κρίση.
0: Α,
1: είναι μια
0: εκδήλωση
1: που γίνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομιλητές ο Χάρης Κούντουρος, ο Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής, Νικόλος Γεωργιάδης, Ελπίδα Κολοκυθά, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Άγης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, και συντονίζει τη συζήτηση ο συνάδελφός μας Κώστας Μπλιάτκας. Αύριο στο Φεστιβάλ Βιβλίου, μια πολύ ωραία εκδήλωση για παιδιά. Το παιχνίδι φιλαναγνωσίας, όπως ονομάζεται, από το Βυζάντιο στην τεχνητή νοημοσύνη, μια διαδραστική δράση για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία με την αστική μικροκερδοσκοπική εταιρεία Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίο.
1: Αυτό θα γίνει αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Στο χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης.
0: Α, okay. Λοιπόν, μια και είπες για αύριο, η Παγκόσμια ημέρα μουσικής είναι σήμερα, αλλά αύριο το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου θα τη γιορτάσουν με μια μουσική βραδιά στο αίθριο του μουσείου με ελεύθερη είσοδο στις 8.30 ώρα. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό, έτσι, στο αίθριο εκεί πέρα.
1: Βέβαια. Σήμερα λόγω Κυριακής δεν είδα πολλούς οργανισμούς να διοργανώνουν εκδηλώσεις. Να θυμίσουμε όμως αυτή την μίνι μουσική παρέμβαση στο Μετρό που θα γίνει στις 12.30 ώρα στο σταθμό Αγίας Σοφίας με την ορχήστρα νέων των φίλων μουσικής τη Μούσα.
0: Μάλιστα.
1: 12.30 ώρα αυτό.
0: Και αύριο, όπως είπαμε, 8.30 ώρα στο Αρχαιολογικό θα συμμετέχει ο Πέτρος Ανδρεάδης στο πρώτο κλαρινέτο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και ένα πρόγραμμα για σόλο κλαρινέτο. Ωραίο αυτό. Και θα το συνοδεύσει σε 4 μουσικά έργα ο Γιώργος Καζίκος, που είναι καθηγητής κλαρινέτου του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το κλαρινέτο. Λες να εμφανιστεί ο Γκούντι Άλεν? Όχι, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα μουσικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο αύριο γιορτάζεται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Δεν έχουμε καινούργια ταινία πια από τι? Ο Γκούντι Άλεν. Τι γίνεται?
0: Μπορεί, κάτσε ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλος και ο άνθρωπος.
1: Είχαμε μια ταινία το χρόνο.
0: Ετοίμαζε όμως, ετοίμαζε κάτι, ο οποίο θα έχει. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε αυτό, έχουμε μια ελληνική παρουσία. ο Γιώργος Οδόνης είναι προπονητής Σαουδικής Αραβίας, έτσι. Είναι ο πρώτος Έλληνας που πήρε βαθμό στο Μουντιάλ και πάει για κάτι περισσότερο τώρα με την Ισπανία, που θυμίζω ότι είχε μείνει 0-0, έτσι. Με το Κάπο Βέρντε ήταν, ναι. Το Βορίζια, ο περίφημος. Λοιπόν, τώρα παίζει η Ισπανία λοιπόν στις 7, αν δεν κάνω λάθος, με την Σαουδική Αραβία. Έτσι, οπότε ο Δόνης, είμαστε με τον Δόνη αναγκαστικά.
1: Και τι άλλους αγώνες έχουμε σήμερα? Δόνη. Έχουμε Βέλγιο-Ιράν στις 10.
0: Το Ιράν πάλι θα ταξιδέψει, θα μπει μέσα και θα ξαναφύγει πάλι στο Μεξικό, έτσι όπως συνήθως. Ναι.
1: Ουρουγουάη, πράσινο κροτήριο είδου.
0: Α, Κάπο Βέρντε.
1: Μία τα ξημερώματα.
0: Μία τα ξημερώματα, ναι. Μετά πιο πέρα.
1: Με την μαμά, με τη μαμά Βοζίνια που είπαμε ήρθε για να δει.
0: Α, η μαμά Βοζίνια, ναι. Να σου πω, μετά έχει κάτι για
1: Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: Στις 4.
0: 4 μια χαρά είναι. Όσους έχουν αϊπνίες μπορούν να αντιμετωπίζουν. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αυτά, και από το σημερινό το πρόγραμμα.
0: Η αγωνιστική, η δεύτερη τελειώνει Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, που είναι και παράλληλες οι ώρες κάθε όμιλο. Άντε να μπούμε σιγά σιγά στα νοκάουτ, να αρχίσει το κανονικό Μουντιάλ.
1: Να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα. Η Τουρκία πότε παίζει ξανά?
0: Τώρα είσαι πολύ κακιά τώρα. Είσαι πολύ κακιά. Εντάξει, είπαμε γείτονες είναι, τι να κάνουμε. Στεναχωρηθήκαμε κιόλας. Έχουμε και το φίλο μας τον Ασλάν εκεί. Στεναχωρέθηκε κι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, αποκλείστηκε η Τουρκία. Δεν έχει ελπίδες.
1: Και θα αποχαιρετήσει και τον προπονητή της από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Την Ισία που άλλαξε και προπονητή και πάλι 4 έφαγε. Θα ξαναλλάξει μέχρι να βρούμε αυτό που θα φέρει. Α, και παρεμπιπτόντω τα ωραία του Μουντιάλ. Έσπασε μια μεγάλη παράδοση τώρα που την Ισία άλλαξε προπονητή εν μέσω Μουντιάλ και έχασε. Γιατί έχει συμβεί 3 ή 4 φορές στο παρελθόν. Όλες σε ένα Μουντιάλ, στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, αλλάξαν προπονητές και όσες ομάδες αλλάξαν προπονητές, μεταξύ των οποίων και η Τινησία πάλι και η Σαουδική Αραβία, να θυμάμαι καλά, πήραν αποτελέσματα. Μάλιστα. Οι χ ή νίκησαν.
1: Χλωμό.
0: Άρα σπάει αυτή. Έσπασε, πάει αυτή η παράδοση.
1: Δεν
0: τώρα
1: έχει,
0: έχασε.
1: Δεν έχει τέτοιο περιθώριο.
0: Πάει λοιπόν. Αυτό. Άντε, τα πάμε και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε σιγά-σιγά.
1: Πρέπει να φύγουμε
0: και θα ακολουθήσουν οι δύο.
1: Το πανόρμα επικαιρότητα. Το Μαστσίμπα Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Οι δύο φοβεροί συνάδελφοι.
1: Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε σε καλά χέρια. Χρήσα Νανουτάσος Ρέτζιο στα μικρόφωνα. Σοφία Σακαλή, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρεθείτε.
0: Γεια και χαρά.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ήρθε για να μείνει, τονίζει ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, υποστηρίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης και στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην εικόνα της Ακρόπολης, χωρίς καλοσχές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Στο μεταξύ, στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Jared Kushner, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για 1 με 2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, ο υπουργός εξωτερικών της χώρας και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο αρχηγός του στρατού της χώρας. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα, θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Βρέθηκε η Σταυρούλα Λεφεντάκη, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε κρύψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην περιοχή Σκαλοσιά, στο Λουτράκι Κορινθίας, φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στην οδό Καπετανάγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ή εξοπλισμό που συνδέονταν με την φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω έργων για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Δευτέρας. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν και για τη Δευτέρα το βράδυ αλλά και για την Τρίτη στο ίδιο σημείο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριο στενό καιρό σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Όποτε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς και να σημειωθούν και εδώ τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Τι σημαίνει τελικά πατέρας? Είναι αυτός που σε μεγαλώνει? Αυτός που σε στηρίζει στα δύσκολα? Ή εκείνος που είναι πάντα εκεί, ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζεσαι? Οι πατέρες σπάνια μιλούν με μεγάλα λόγια, μιλούν με πράξεις, με θυσίες, με μια αγκαλιά που τα λέει όλα. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, το Mindset ανοίγει μια συζήτηση για τη σημαντική σχέση με τον πατέρα και πώς μας διαμορφώνει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Mindset στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 21 Ιουνίου 2026. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αφροδυσίου και του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Επίσης να μην ξεχάσουμε.
1: Και Ιουλιανού λέει εσύ. Λέει Αφροδυσίου,
0: εσύ άλλο ημερολόγιο βλέπεις, άλλο
1: βλέπω εγώ. Τερεντίου Ιερομάρτυρος.
0: Έχουμε άλλο.
1: Έχει σήμερα, λέει, ημέρα της μουσικής και παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Πατέρα! Επιτέλους, μια φορά γιορτάσουμε και εμείς. 500 μέρες είναι της μάνας, ρε παιδιά. Υπάρχουν και πατεράδες, ρε παιδιά. Η οικογένεια δεν χρειάζεται.
0: Καλά τώρα το ανακαλύψω.
1: Όχι,
0: δεν είναι.
1: Βγάζω το παράπονο να μου. Υπάρχουν και πατεράδες, ρε.
0: Γιατί κανένα
1: πατερούλι μου.
0: Κανένα απολύτως. Πάντως τα παιδιά μου με θυμούνται πάντα.
1: Μπράβο, είδες.
0: Μου εύχονται και μου έχουν και δωράκι.
1: Α, σοβαρά, τι? Η μέρα του πατέρα.
0: Ναι, πάντα.
1: Μπράβο στα παλικάρια σου, μπράβο.
0: Όχι, δεν είναι παλικάρια, το είναι... ένα είναι παλικάρι, το άλλο
1: είναι
0: παλικάρι.
1: Μπράβο στα παιδιά, ναι, μπράβο. Και στην κόρη και στο γιο, άξι. Γερά να είναι και όλα καλά, όλα τα παιδιά του κόσμου. Για πες.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Τι να έχουμε και τι δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη στο δεύτερο μέρος. Την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, την αρχαιολόγο, την συνεργάτη του αείμνης του Μανώλη Ανδρώνικου, εκεί όπου η μακεδονική γη ανοίγει τα σπλάχνα της και βγάζει συνεχώς τα νέα μηνύματα, τα νέα ευρήματα, τη νέα, θα μας μιλήσει για την αρχαία Μίεζα. Είναι ανάμεσα στον Κοπανό και στα Λευκάδια, έξω από την Άουσα. Το Σάββατο δώσανε όλα τα ευρήματα και τα συμπεράσματα.
0: Σε ένα αρχαιολογικό συνέδριο που.
1: Μπράβο. Ήταν και ο δήμαρχος εκεί αυτός, ο κ. Κουτσογιάννης, και άλλοι σημαντικοί αρχαιολόγοι αυτό, γιατί είναι μια.
0: Τώρα, ποιο είναι ο σημαντικός χώρος? Είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας, της Βεργίνας ή της Μιέζας ο σημαντικότερος?
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να πω, γιατί μιλάμε συνεχώς για το τρίγωνο. Πέλα Δίων Βεργίνα. Το έβαλα στο χάρτη και φαίνεται ότι η Πέλα είναι πιο ανατολικά στο κέντρο και οι τρεις, Μίεζα, Δίων και Βεργίνα, είναι από κάτω, είναι δυτικά. Και φτιάχνουν ένα δέλτα αυτοί οι τρεις χώροι και προσδιορίζουν το χώρο. Η αρχαία Μίεζα έχει το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο που έβαλε το Φίλιππο, το λέγανε το δεύτερο βάρβαρο, τον ανέβαζαν, βάρβαρο τον κατέβαζαν. Ο Φίλιππος έφτιαξε ένα σχολείο, έφερε τον Αριστοτέλη στην αρχαία Μίεζα. Ναι. Επί τρία χρόνια δημιούργησε το πρόπλασμα των ελληνιστικών χρόνων για το πώς συγκροτείται ο όρος γυμνάσιο ως εκπαιδευτική βαθμίδα.
0: Στο Δίον υπάρχει και το αφιέρωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Έτσι. Θα μας τα πει όλα πριν πάμε όμως εκεί, λίγο που το θεωρώ
0: στη
1: πάρα πολύ
0: φυσικά
1: σημαντικό.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν
0: νομίζω
1: μιλάμε
0: το γνωρίζουν όλοι. Δεν χρειάζεται να
1: όλος ο πλανήτης. Όλος
0: για
1: ο πλανήτης.
0: Τη Βεργίνα.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Και φυσικά η Πέλα, το ανάκτορο του. Που έχει ένα πάρα πολύ καλό. Ένα πάρα πολύ καλό μουσείο έχει γίνει στη Πέλα. Λοιπόν, έχει συμβάλει σε αυτό και η κυρία Κοταρίδη, έτσι, στο μουσείο της Πέλας.
1: Ναι. Από εκεί περνούσα κάθε μέρα, πήγα στο Πανεπιστήμιο και είχε με σειρματοπλέγματα, είχε μέσα κοπάδια. Βόσκανε στον αρχαιολογικό χώρο, μέχρι που κατάλαβαν...
0: Από την Κρήτη ήταν τα κοπάδια.
1: Ναι. Εκεί έκανε δουλειά, πρέπει να το θυμίσω, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο αείμνηστος, ως υπουργός πολιτισμού του Ανδρέα Παπανδρέου, δημιούργησε το πρόπλασμα της πελαίας χώρας και άρχισε σιγά σιγά να το περιφράσουν και να μην αφήνουν τα κοπάδια και οι βοσκοί να μπαίνουν μέσα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Αυτά όλα στο δεύτερο μέρος με την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, για να δούμε τι είναι τα νέα αρχαιολογικά.
1: Στο πρώτο μέρος
0: όμως, για το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε άλλες εσωκομματικούς πολέμους, εμφυλίους και μπαμ και μπούμι κουμπριές. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συνάδελφό μας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Από τώρα μερικές μέρες είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, τον οποίο τον έχουμε 11:30, να μας πει τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, να μας πει αν είναι τοξικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Όπως είπε ο κύριος Γιακαντάρης, έτσι.
1: Ο κύριος Γιακαντάρης
0: είναι
1: κάνει...
0: αυτός που έγραψε το μανιφέστο του νέου κόμματος της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Καταρχήν δεν το έγραψε μόνος του.
0: Της ελληνικής ολόκληρη αριστερής επιτροπή... συμπαράταξης.
1: Η Ελλάς, λέω, ελληνική αριστερή, συμπαράταξη. Όχι κάπως έτσι και κάπως έτσι, μην το κάνεις.
0: Για να μην το μπερδεύουμε την ελληνική.
1: Δεν έγραψε ο Σιακαντάρης μόνος του το μανιφέστο. Το έγραψε εννεαμελής επιτροπή. Μην το
0: κάνει.
1: Εκεί που πήγα να πω να συμφωνήσω μαζί σου, πάλι μου το χαλάς, ας πούμε. Εκεί θα έλεγα ο κύριος Σιακαντάρης κάνει δύο δηλώσεις και διαφωνούν τρεις για τις δύο δηλώσεις που έχει κάνει. Λοιπόν, και εκεί που πήγα να συμφωνήσω μαζί σου, πάλι το γύρισες πάλι. Τέλος πάντων, καλά κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού έχουμε σήμερα.
1: Το ιερό τη Σκοπότρου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, άμα δεν πούμε τώρα το αυτό, εγώ να πάω στα πρωτοσέλιδα.
0: Περίμενε. Τίμο δεν θα πάρουμε. Τίμο δεν θα πάρουμε.
1: Θα πάρουμε. Τίμο, γίνεται εκπομπή γούρι στον Τίμο. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός στο καθερωμένο στο εβδομαδίο κυριακάτικο μήνυμά του, ή καλύτερα την ανασκόπηση την εβδομαδία που κάνει μέσω κοινωνικού δικτύων, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική. Τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει στοχεύει, όπως τονίζει, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Επίσης, το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, παρέχει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την αξιοποίηση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με στόχο την αύξηση της προσφοράς της προσφοράς κατοικιών. Επίσης, αναφέρεται και στα αρχή-αρχεία, αναφέρεται στην πολιτιστική κληρονομιά ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα στο έργο αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, την εικόνα της Ακρόπολης χωρίς χαλοσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια.
1: Και να ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και το πολύ άσχημο και ανιστόρητο καλαμπούρι από το Βρετανικό Μουσείο, θα μας επιστρέψουν ή θα επιστρέψουν στην ανθρωπότητα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι τα Ελγίνια, είναι άστοχος όρος, τα γλυπτά του Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν, δηλαδή στον Παρθενώνα. Γιατί όταν ο Έλγιν, ο άλλος μεγάλος χορηγός των μουσείων της Δύσης, λοιπόν, προσπαθούν να αποσπάσει εκείνα τα ιερά γλυπτά της ιστορίας μας.
0: Οι χορηγοί συνήθως δίνουν λεφτά.
1: Ναι,
0: αυτός
1: βέβαια
0: δεν ήταν χορηγός.
1: Έδωσε στην Οθωμανική αυτή, τι λες τώρα, έτσι τζάπα θα τα δίνουν οι άλλοι. Λοιπόν, κατέστρεψαν τους πεσούς, κατέστρεψαν το τυχείο αντιστήριξης. Αυτά φτιάξαν τώρα οι αυτοί και το παρέδωσαν στην αιωνιότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα, τι έχουμε.
1: Πάμε
0: στο Βήμα.
1: Πάμε στο Βήμα, εγώ στην Καθημερινή μετά.
0: Λοιπόν, πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές, η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024, είναι ο κύριος τίτλος από το Βήμα. Επίσης, αναφέρει ότι 10 νησιά εκπέμπουν SOS και υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση.
1: Πάμε στην Καθημερινή, η οποία έχει κεντρικό τίτλο «Στα άδυτα των αδιάφθορων, οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με ντρόουν και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, πώς δουλεύουν οι κυνηγοί των σκανδάλων». Και δεν είπαμε, Θωμά, χθες, το ζήτημα με την διαδικασία της ακρόασης των υποψηφίων για τον Άριο Πάγο. Οι μισοί δικαστές δεν πήγαν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για ένα φιάσκο, αφού οι μισοί υποψήφοι ανώτατη δικαστική λειτουργή επέλεξαν να μην προσέλθουν στη διαδικασία, θεωρώντας μάλλον, αν μπορεί κάποιος να τους ερμηνεύσει αυθεντικά, ότι έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και στο κύρος της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δηλαδή ότι ήδη είχαν προεπιλεγεί το ποιοι θα επιλεγούν και επομένως δεν χρειάζονταν να πάνε και οι ίδιοι να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία.
0: Δίνεται όμως με τη συνταγματική αναθεώρηση μια χρυσή ευκαιρία για να εκλέγεται διαφορετικά ο επικεφαλής του Αρείου Πάγου.
1: Και να μην θεωρείτε ότι είναι κυβερνητικά εντελόμενη της κάθε κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο θέμα τώρα.
1: Πάμε.
0: Κύριος τίτλος, έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει, λέει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Και επίσης, που χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα, ο Παπανδρέου ακόμη γοητεύει, όχι όμως και η απογονή του.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή στα σχολεία. Και στα γυμνάσια και στα λύκεια, για τα δημοτικά δεν έχω άποψη. Θυμάσαι την ιστορία που είχαμε πει τότε με την
0: καθηγήτρια.
1: Με την καθηγήτρια. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε.
0: Όχι, κανείς είναι νομίζω στα δικαστήρια η υπόθεση.
1: Ναι, ακόμα. Ναι, λέω γιατί, για το διοικητικό ολοκλούς. Μέρος.
0: Ναι, για το διοικητικό μέρος τίποτα. Ναι. Ναι.
1: Τίποτα, γιατί και φεύγω τώρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση για να πω ότι το bullying και μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των παιδιών και των καθηγητών, η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη η κατάσταση. Πολλοί σκέφτονται να παραιτηθούν και άλλοι τόσοι δεν κάνουν αίτηση για να πάνε στην... προτιμούν σε άλλες δουλειές παρά να πάνε στα σχολεία. Μιλάμε για ένα πράγμα πλέον αγγίζει τα όρια του κανιβαλισμού. Φοβούνται για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Καθηγητές και στο γυμνάσιο και στο... Εγώ σου μιλάω για τη γνώση που έχω αυτό,
0: εντάξει,
1: από την...
0: Αν έχεις κάνει ρεπορτάζ και το
1: ξέρεις. Έχω ρεπορτάζ, γι' αυτό σου λέω, ναι.
0: Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο δραματικά.
1: Είναι τα δραματικά πράγματα. Τα πράγματα, Θωμά. Άκουσε με που σου λέω.
0: Τέλος πάντων. Κυριακάτικη Δημοκρατία, εσύ.
1: Εγώ. Λοιπόν, η Κυριακάτικη Δημοκρατία λέει υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Θα τον χρησιμοποιήσει ως όχημα, εννοεί τον Κασιδιάρη, μόλις βγει από τη φυλακή το Σεπτέμβριο για να παγιδεύσει και να διασπάσει τους αριστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Ακραίος πολιτικός αμοραλισμός από τον κεντρό μεταρρυθμιστή πρωθυπουργό στην ίστατη προσπάθειά του να κρατηθεί στην επιφάνεια. Αυτά τα λέει η εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πάμε στην Εστία. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Εστία της Κυριακής.
1: Η Ρία λέει ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στην Real News για την επόμενη μέρα.
0: Και Ελεύθερος Τύπος. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν από τις κάλπες του 2027 και αναφέρει ως υπότιτλο όλοι οι νυν βουλευτές που θα βρεθούν στις λίστες, ποιοι ακούγονται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αέρας ανανέωσης με πολλά στελέχη αυτοδιοίκηση και πολίτες με επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, η πρωτοκλασάτηση σε όλες τις περιφέρειες και ανταγωνισμός με τις νέες υποψηφιότητες. Η ομάδα των τεσσάρων που καταρτίζει τα ψηφοδέλτια. Αυτά όλα από τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
1: Πάμε στην Αυγή, λέει αποκαλυπτική δικογραφία, πολεοδομίες. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια του Πρωθυπουργικού Μεγάρου. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις. Πόσες φορές γίνονται αναφορές στο Μαξίμου. Όρκη αντισυριζαϊσμού. Όχι, λέει Σιριζέα Παναγία μου, λέει η πρωταγωνίστρια. Απεταξάμε το σατανά ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, και ο Ντίλιαν ρυθμιστή του χρόνου των εκλογών. Πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Χειρό SOS για νέα Τέμπη στη θάλασσα. Και κάνει λόγο για αποκάλυψη τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ο πρώην επιθεωρητής στο πλοίο Λεωνίδας Νικολάκος χτυπάει απανωτά καμπανάκια κινδύνου για παρουχημένα σωστικά μέσα στην αυσιπλοεία σε Αιγαίο και Ιόνιο, με προδιαγραφές της δεκαετίας του 60 που δεν επαρκούν για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.
1: Ναι. Πάμε στο ντοκουμέντο. Σκάνδαλο πολεοδομιών και εδώ στην πρώτη σελίδα. Τα τρία μη της διαφθοράς. Μαρούση, Μύκονος, Μαξίμου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας στο όνομα του Μάνου Λογοθέτη συνομιλούν και κινούνται μέλη του κυκλώματος. Και κάπου εκεί και ένα σκάνδαλο, λέει, θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανεψιά του Νικήτα Καλαμάνη και σύζυγος του Λογοθέτη να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
0: Μάλιστα, πάμε στο παρόν της Κυριακής. Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανεκλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση.
1: Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι τη σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς. Πώς κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι ο πρίγκιπας που καβάλισε το άσπρο άλογο και καλπάζει. Εσύ, βραδινή της Κυριακής, μήνα-μήνα οι πληρωμές, ποιοι και πότε θα πάρουν τα έκτακτα επιδόματα. Ιούνιος και Αύγουστος, ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σεπτέμβριος, επιστροφή ενός ενοικίου σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για το 2024 και το Νοέμβρη, επιστροφή ενοικίου για πρώτη και φοιτητική κατοικία, επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους. Τα είπα εγώ χθες αυτά.
1: Τα είπες εσύ. Εγώ θα γελάω για το προηγούμενο. Για το προηγούμενο θυμήθηκα το ένθετο που είχαμε κάθε εβδομάδα. Ελάτε όλοι μαζί να βρίσουμε τον Τσίπρα. Λοιπόν, και είχαμε κατά σειρά, ας πούμε. Είχαμε Αλαβάνο, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Κασελάκη και λοιπά. Και τώρα πώς δεν κλείσαμε κάποιον για να βρίσουμε τον Τσίπρα. Αφού η εκπομπή έχει σαφέστατα. Ελάτε να βρίσουμε τον Τσίπρα.
0: Απέναντίας, ναι. Διαφήμιση κάνουμε.
1: Όχι, ναι παιδιά, προχώρα, σε καλό δρόμο είσαι. Εγώ είμαι ο λόγος, τριπλή απεργία την επόμενη εβδομάδα. Για τις απεργίες θα ρωτήσουμε και τον κύριο Δελή.
0: Μάλιστα, ριζοσπάστης, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργία στις 24 Ιούνιου σε κατασκευές γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό. Κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνησης, εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα.
1: Και να πούμε, μια που μιλήσαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, πριν πάμε στον κύριο Γιαννούλη που θα μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Σάββατο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος ΕΛΑΣ.
0: Ποιο
1: το
0: Σάββατο,
1: οποίο
0: το
1: θα την επόμενη εβδομάδα, τα αποτελούν 301 μέλη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Και επίσης θα οριστεί μέσα στην εβδομάδα και οι 24 τομεάρχες, η σκιώδης κυβέρνηση που θα κάνει κριτική στα αυτά. Έχει αρκετά ονόματα. Τεμπονέρας, Λιάκος.
0: Ο Τεμπονέρας ακόμη Δρίτσας. Δεν πήγε, πήρε και οφίτσιο.
1: Θα πάρει σιγά και το οφίτσιο. Δεν θέση ευθύνη είναι οφίτσιο κι εσύ.
0: Πώς, σκιώδης υπουργός.
1: Δεν είναι σκιώδης υπουργός. Μάθαμε
0: σκιώδης κυβέρνηση.
1: Ναι. Και άλλοι κάνουν σκιώδης υπουργοί και καήκανε στο ζέσταμα.
0: Λοιπόν.
1: Καήκανε στο ζέσταμα.
0: Πάμε μουσική για να πάμε και στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μας.
1: Ναι. Στον Τίμο δεν θα πάμε.
0: Α,
1: το
0: ναι.
1: Προλαβαίνουμε. Πάρε τον Τίμο, σε παρακαλώ. Πολύ. Έλα, πάρε τον Τίμο.
0: Δεν απαντάει, τον πήρα προηγουμένως.
1: Δεν είναι στον αέρα. Όχι, δεν είναι στον αέρα. Δεν έχουν. Καλά, βγαίνουμε για λίγο να πάρουμε το Ντίμο να μας δώσει γρήγορα το
0: ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.

0: Τίμος Φακαλής λοιπόν είναι το drone της ενημέρωσης του 102, της R3 και όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη λοιπόν.
1: Γεια σου Τίμο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τίμο, από πού ξεκινάμε?
2: Είχαμε το πρωί, ξυπνήσαμε λίγο απότομα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μακεδονομάχων, στις Οικές. Είχαμε 4:45 τα ξημερώματα έκρηξη βόμβας Μολότοφ. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στην οδό Μακεδονομάχων, άψαν μία σακούλα με τις δύο Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε υλικές ζημιές. Ένας νεαρός φοιτητής, αυτόπτης μάρτυρας, περνούσε από το σημείο, ειδοποίησε τις αρχές και έχει επιληφθεί και το θέμα η κρατική ασφάλεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς 11 μήνες πριν, δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή, είχαμε ακόμη ένα αντίστοιχο περιστατικό, 150 μέτρα από το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι του αρχιφύλακα των φυλακών Διαβατών.
0: Ωραία. Το επόμενο θέμα, θέλεις εσύ Θωμά, πες.
2: Είχαμε μια τραγική κατάληξη ενός 88χρονου στην Καπετάν Άγαρα στη Θεσσαλονίκη, πάνω ακριβώς από την Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης. 7 το πρωί ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου όπου διέμενε ο άτυχος 88χρονος. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ανασύρθηκε νεκρός ο 88χρονος. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε μάλλον βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Είναι το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές. Καταστράφηκε και το σπίτι ολοσχερός. Αρχικά πήρε φωτιά στο σαλόνι του σπιτιού και συνέχεια επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα. Υπόλοιπους χώρους του διαμερίσματος. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν επεκτάθηκε η φωτιά στο γύρω διαμερίσματα, γιατί πρόκειται για ένα στενό δρόμο η Καπετάν Άγρα με πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος.
1: Να πάμε και σε κάτι ευχάριστο, Τίμο. Στις 12.30 ώρα στο σταθμό Αγία Σοφία του Μετρό θα έχουμε μουσική.
2: Μουσική, παγκόσμια μέρα μουσική σήμερα και μπορεί να μην έχουμε πιάνο ακόμη στους σταθμούς του Μετρό όπως στην Αθήνα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο σήμερα θα έχουμε μια παράσταση από τον ορχήστρα νέων του Μεγάρου Μουσικής, Μούσα, 12.30 ώρα το μεσημέρι, στο σταθμό Αγία Σοφία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι κύριε, εμείς δεν θα έχουμε πιάνο. Εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Ποντιακή λίρα θα βάλουμε. Ποντιακή λίρα, ζουρνά. Δες να τρελαίνετε τώρα, τρελαίνετε. Σιγά σιγά γαλινεύει όμως. Περίμενα πιο έντονη αντίδραση. Λοιπόν, γιατί να έχουμε πιάνο εμείς που είχαμε πιάνο στο αυτό. Λίρα, ποντιακή. Ταρνόπομ, κιτάρος, το και εγώ σε ροταπόνια.
1: Λοιπόν, ξένες γλώσσες δεν θα λες.
0: Να, άλλο. Τώρα θα σου πω καμιά βαριά κουβέντα στον αέρα.
1: Μιλάμε, μιλάμε ελληνικά.
0: Λοιπόν, αρχαία ελληνικά είναι τα ποντιακά. Ξύπνα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν, Τίμο, τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
2: Τώρα μόλις ολοκληρώσαμε ένα ρεπορτάζ.
0: Για πες το.
2: Κάναμε δύο ρεπορτάζ σήμερα. Το ένα πήγαμε στα Λαγκαδίκια, όπου συναντήσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης. Και αυτό που μας τόνισε ο άνθρωπος είναι ότι το βασικό ζητούμενο με τη μελισσοκομεία είναι ότι μεγάλο τμήμα της είναι νοθευμένο από αυτό που...
0: Εισαγόμενα από πού, Τανζανία, από πού?
2: Από τη Ζάμπια.
0: Ζάμπια.
2: Ζάμπια, Μεξικό, Κίνα και όλες τις χώρες της Μερκοσούρ. Αυτό που γίνεται είναι ότι εισάγονται γλυκαντικές ουσίες. Ως γλυκαντικές ουσίες εισάγονται, όχι ως μέλι. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να γίνει κάποιος έλεγχος σε αυτό το στάδιο και στη συνέχεια αναμειγνύουν τις γλυκαντικές ουσίες με ελληνικό μέλι, παίρνουν τα αρώματα του ελληνικού μελιού αυτές οι γλυκαντικές ουσίες και ουσιαστικά πωλείται ένα μείγμα αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν είναι ελληνικό αυτό το μέλι που...
0: Πληρώστε λίγο παραπάνω και πάρτε μια ωραία αυτή ελληνική, έχουμε από τη Χαλκιδική συνεταιρισμούς. Συνεταιρισμούς έχουμε, παιδί μου. Ναι. Συνεταιρισμούς από τη Χαλκιδική. Ούτε από την Κίνα, ούτε από τη Βουλγαρία, ούτε από το Εσκίζεγγι.
1: Και δεν είναι μόνο λοιπόν, από τη Χαλκιδική, παντού.
0: Ναι, εγώ λέω για αυτό που επιλέγω εγώ, δεν κάνω το πούμε στον αέρα, είναι εξαιρετικό το μέλι από τη Χαλκιδική, συνεταιρισμός είναι.
1: Ε, το λες.
0: Συνεταιρισμός. ναι, εντάξει, ήθον είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι Χαλκιδική τώρα. Δική μας άδεια.

0: και να περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Δελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελή.
2: Καλή σας μέρα κύριε Τσίμπα και κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλή σας μέρα.
0: Πώς πάνε οι διεργασίες εκεί στη αριστερά και την ανασύνταξη της αριστεράς, αν και εσείς από ό,τι φαίνεται τις παρακολουθείτε ως θεατής και δεν μετέχετε καθόλου σε αυτό εδώ.
1: Σε απόσταση ασφαλείας.
0: Δεν σας ενδιαφέρει η ανασύνταξη της αριστεράς?
2: Κοιτάξτε, έχει σημασία βεβαίως να δώσουμε το περιεχόμενο των εννοιών.
0: Τι σημαίνει αριστερά?
2: Σε κάθε περίπτωση όμως είναι φανερό ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διεργασίες και γίνεται μια συνολική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο θα έλεγα στη λεγόμενη κέντρο αριστερά, το χώρο που κινείται το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Τσίπρα κτλ, αλλά και στο χώρο της κέντρο δεξιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια κινητικότητα. Το ζήτημα είναι γιατί γίνεται όλο αυτό, κύριε Τσίμπα. Κατά την άποψή μας γίνεται επειδή επιχειρείται να στηθούν εκ νέου, γιατί οι παλιές δεν λειτουργούν πια όσο θα έπρεπε, οι παγίδες του εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας, η οποία είναι υπαρκτή, είναι έντονη, μεγεθύνεται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής από την κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο από την επόμενη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτή τη βαρβαρότητα του συστήματος που ζούμε. Και συνεπώς επιχειρείται με την αυτή

0: με τη συνολική αυτήν αναμόρφωση του συστήματος, η παγίδευση, ο εγκλωβισμός αυτής της δυσαρέσκειας εντός των τυχών του συστήματος. Δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά. Δεν το θέτω έτσι.
1: Φυσικά και μα προλάβατε μία ερώτησή μου τώρα με αυτό
0: φυσικά
1: που λέτε.
0: Φυσικά και το
1: δεν
0: παρακολουθούμε. Είναι κάτι που... Φυσικά και μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, γιατί... Δεν μετέχετε καθόλου. Γιατί αυτή
0: άλλο
1: η απόσταση.
0: Αυτό δεν μετέχουμε γιατί έχουμε άλλο σχέδιο. Έχουμε άλλο σχέδιο εμείς που το καταθέτουμε στο ελληνικό λαό. Είναι ένα σχέδιο μαχητικό. Ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι μόνο με ένα δυνατό ρωμαλαίο, να το πω έτσι, μια λέξη φορτισμένη, εργατικό λαϊκό κίνημα, έχει ελπίδες αυτός ο λαός να σταματήσει αυτήν την επίθεση, να πάρει, να κατακτήσει ορισμένες κατακτήσεις και βεβαίως να ανοίξει το δρόμο για την συνολική ανατροπή. Γιατί διαφορετικά, εάν ψάχνει σωτήρες ή αν ψάχνει ανθρώπους οι οποίοι θα βρούνε εκείνους τους μαγικούς τρόπους, έτσι ώστε και ο σκύλος να είναι χορτάτος, δηλαδή το κεφάλαιο, και η πίτα ολόκληρη, δηλαδή να τρώνε και τα λαϊκά.
1: Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει και δεν
1: αλλά
0: υπήρξε.
1: Αλλά και ο μοναχικός και δρόμος τον οποίο ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει δώσει τα προσδοκούμενα, προσωπική εκτίμηση αυτή είναι, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή θα θέλατε πολλά περισσότερα, αλλά τόσα χρόνια που ακολουθείτε ένα μοναχικό δρόμο δεν έχετε πάρει αυτό που θέλατε.
2: Και για να συμπληρώσω τον Θωμά και να το εξειδικεύσω, κύριε Δελή, είναι ότι σε αυτή την πορεία είναι σαφές πλέον ότι το ΚΚΕ δεν διεκδικεί σε καμία περίπτωση να συμμετέχει ή να είναι το ίδιο το ΚΚΕ κυβέρνηση. Και ο πολίτης λέει ότι εγώ δίνω την ψήφο μου σε ένα κόμμα για να αλλάξει η ζωή μου. Όχι για να μου λέει τη μία μέρα θα κάνουμε πορεία, την άλλη μέρα θα κάνουμε απεργία. Καλές είναι, καλή είναι η μοχλή πίεση ενάντια στο κεφάλαιο στους εργοδότες κλπ. Για να σφίγγουν λίγο τα γάλατα. Αλλά ωστόσο και απ' την άλλη θέλει να αλλάξει η καθημερινότητά του, η ζωή του. Και αν εσύ του λες ότι εγώ δεν συμμετέχω στη διακυβέρνηση, εγώ δεν βάφω τα χέρια μου στο αίμα, τότε πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα. Τα ακούμε όλα αυτά. Να απαντήσω καταρχάς στον κύριο Τσίμπα για τον μοναχικό δρόμο. Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο μοναχικός αυτός ο δρόμος που έχει επιλέξει το ΚΚΕ. Είναι ένας δρόμος στον οποίο συναντιέται με χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε πάρα πολλές δράσεις. Τώρα το καλοκαίρι είναι γνωστή η μαζικότητα των φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις.
1: Όπως το ντοκιμαντέρ που δείχνετε.
0: Πρόσφατα για παράδειγμα έγινε μια εκδήλωση εδώ για την προσφυγωμάνα περιοχή της Τούμπας, όπου είχε βέβαια πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι είναι και τόσο μοναχικός και ξέρετε δεν συνιστούν παρέα μονάχα οι πολιτικοί κομματικοί σχηματισμοί. Αφήστε που τώρα τελευταία υπάρχουν και τέτοιοι οι οποίοι έχουν ψηφιακή και μόνο υπόσταση, δεν έχουν όργανα, δεν έχουν μέλη, δεν έχουν οργανώσεις, δεν τους συναντά κανείς στην πραγματική ζωή και όμως βλέπετε ότι έχουν στασίδι κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Μιλώ
2: ποιος
0: για τα
2: εννοείται,
0: κόμματα
2: ποιο,
0: του κύριε Τσίπρα,
2: για κάτι το πιο λιανά, για να καταλαβαίνω.
0: Για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, για το κόμμα της κυρίας Καϊσκιανού, για τα κόμματα τα οποία θα γίνουν χωρίς να έχουν πει τίποτα. Βλέπουμε, τέτοιες παρέες θα έλεγα ότι δεν μας χρειάζονται και δεν χρειάζονται και στο λαό τέτοιες παρέες.
2: Ωραία, ποιες παρέες πολιτικές θέλετε εσείς?
0: Τις παρέες με τον κόσμο, κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Ωραία.
0: Με τον απλό λαϊκό κόσμο που υποφέρει και αγωνίζεται. Να συντονιστεί αυτός ο κόσμος, να ενιαιοποιήσει τα συμφέροντά του και τις διεκδικήσεις του και να παλέψει. Τώρα, για αυτό που βάλατε για το ζήτημα της άρνησης συμμετοχής του ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση, πρέπει να προσθέσουμε εδώ μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Στο έδαφος του καπιταλισμού. Στο έδαφος του καπιταλισμού, στο έδαφος δηλαδή του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε, φυσικά και το ΚΚΕ έχει πάρει μια στρατηγική απόφαση να μην συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση.
2: Και
0: γιατί
2: πώς θα αλλάξει η ζωή της καθημερινότητας, δηλαδή.
0: Πω,
2: μισό λεπτό.
0: Ιστορικά,
2: ακούστε, αγαπητέ Γιάννη, κύριε Καρδελή, καταρχήν
0: όμως,
2: και τιμώ και εγώ προσωπικά και το ΚΚΕ ιστορικά, προσωπικά, βιωματικά κλπ.
0: Ναι,
2: και εσάς προσωπικά ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά ωστόσο, τώρα πλέον στα 61 μου χρόνια, 40 χρόνια μετά, με την συμμετοχή και σε κινητοποιήσεις κλπ.
0: Ναι.
2: αναρωτιέμαι. Αυτή η ιστορία, δηλαδή, αναρωτιέται και αυτός να το ψηφίσω το κουκουέ. Η ψήφο μου όμως θα αλλάξει τη ζωή μου.
1: Ας ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι.
0: Θα είχα απαντήσει.
2: Παρακαλώ.
0: Προσθέτουμε λοιπόν ότι η άρνηση συμμετοχής στο ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού. Σε αυτό το σύστημα δηλαδή που ζούμε. Δεν συμμετέχει γιατί, ξέρετε, έχουμε πάρει τα μαθήματά μας τα ιστορικά. Έχουμε συμμετάσχει.
1: Ακριβώς, με προλάβατε. Είχατε συμμετάσχει
0: ορισμένες
1: το 89.
0: Ορισμένες φορές και το 89. Εγώ θα σας έβαζα και το 44. Με την κυβέρνηση τότε Εθνικής Ενότητας με τον Υπουργό τον Παπανδρέου. Από τη συμμετοχή λοιπόν του ΚΚΕ σε τέτοιες αστικές κυβερνήσεις δεν ζημίωσε μόνο, και δεν είναι αυτό το ζητούμενο το ίδιο το κόμμα, αλλά ζημίωσε το ίδιο το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Για να μην σας φέρω βεβαίως και διεθνή παραδείγματα, όπου συνήθως, και μάλιστα τώρα τελευταία, όπου συνήθως μετά από τέτοιου είδους κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχαν κομμουνιστικά κόμματα, έχουμε μετά εμφανίζονται λαϊκιστικά κόμματα ή πολύ περισσότερα και πολύ χειρότερα ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα.
1: Άρα εμείς ποτέ αυτό δεν θα που λέμε,
0: εμείς αυτό που λέμε είναι ότι βεβαίως και θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση όταν όμως θα έχουμε τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας πραγματικά στα χέρια μας, και αυτά είναι τα μέσα, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Αυτό που λέμε επίσης, και το κλείνω εδώ για να μην μακρηγορώ, είναι ότι στο έδαφος του καπιταλισμού όποια κυβέρνηση αναλάβει τη διαχείριση αυτού του συστήματος, άσχετα από τις προθέσεις της, άσχετα από το πρόσημό της, αυτή η διαχείριση έχει εξ αρχής και εξ ορισμού αντιλαϊκό περιεχόμενο.
2: Μου επιτρέπετε την ερώτηση.
0: Ή περισσότερο. Πάντως θα έχει αντιλαϊκό. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, κύριε Τριανταφυλλίδη, με τον πιο πανηγυρικό τρόπο στην τελευταία. Εγώ να δεχτώ τον όρο η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση που είπε στο λαό ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από τη διαχείριση του συστήματος. Όχι λοιπόν, υπάρχει.
2: Ναι.
0: Είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος. Αλλά επειδή αυτό δεν τίθεται τώρα σε αυτές τις εκλογές και εκτός από την κυβέρνηση ψηφίζουμε και για αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση έκαναν όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, για παράδειγμα, που ψήφιζαν τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω τελεία. Σας ακούω.
2: Όχι τίποτα. Εγώ απλά το μόνο που έχω να θυμηθώ από αυτό που ρωτάτε, από την προσωπική μου εμπειρία, είναι οι κοινοί αγώνες που δώσαμε για την μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ήταν όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έβαζε το κεφάλι στον τορβά να κολλήσει κορονοϊό και να φύγει από τη ζωή και καθόταν 24 ώρα για να δίνει τη μάχη στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό,
0: λοιπόν,
2: και με τη μία κυβέρνηση και με την άλλη.
0: Βλέπετε,
2: ναι, αλλά
0: λοιπόν,
2: από την άλλη,
0: λοιπόν, και εσείς ότι
2: αγαπητέ Γιάννη,
0: αγαπητέ,
2: ναι, αγαπητέ μου Γιάννη, δεν τα ισοπεδώνω, δεν τα απαξιώνω. Λέω όμως, αυτός που μας ακούει, ο νέος άνθρωπος, λέει, κύριε Δελή, αγαπητέ κύριε Δελή, εγώ θέλω να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Δεν θα περιμένω όταν αλλάξει η καπιταλιστική οικονομία και γίνει σοσιαλιστική.
0: Συγγνώμη, πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής, κύριε Τριανταφυλλίδη, για να θεωρεί ότι θα αλλάξει η ζωή του επειδή θα πάει μια φορά στα 4 χρόνια για να ρίξει ένα χαρτί, μία ψήφο. Δεν αλλάζει έτσι η ζωή και ουδέποτε άλλαξε. Και τόσο εύκολο. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν πρόκειται να συμβεί. Και υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, ας με επιτραπεί και κύριε Τσίμπα,
1: ναι.
0: την αντίληψη όλων αυτών περί κυβερνησιμότητας ή όχι. Είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες αυτό που θέλουν από το λαό είναι κυρίως και από τους εργαζόμενους και τον κάθε ένα άνθρωπο ξεχωριστά, το ρόλο του ψηφοφόρου, του θεατή δηλαδή, του παθητικού θεατή, ο οποίος θα κάθεται, θα παρακολουθεί και μια φορά στα 4 χρόνια θα πηγαίνει και θα επιλέγει, θα ψηφίζει την κυβέρνηση της αρεσκίας του. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, και θέλω να το κλείσω εδώ, είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρία και την ελληνική εμπειρία ότι κάθε επόμενη κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλλίδη και κύριε Τσίμπα, είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό θα επιβεβαιωθεί.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, είναι οι δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στον
2: ΝΑΤΟ,
0: τα πλεονάσματα και όλα τα σχετικά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ, και όπως έχουμε προαναγγείλει, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό μας συνάδελφο πρώτα και στη συνέχεια βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
1: Πρώην συνάδελφο και είναι βουλευτή. Καλημέρα, ναι. Κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του 102, της ΕΡΤ, της ΕΡΤ3. Τώρα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Τι απόφαση θα
2: πάρουμε?
0: Έλα τώρα, σταματά. Όπως θέλεις εσύ. Επίσης, ο Θωμάς θα σου μιλάει στον πολιτικό, εγώ θα σου μιλάω στον ελληνικό. Λοιπόν, ο Θωμάς θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Εγώ. Νύπτω τα σχήρα μου. Νύπτω τα σχήρα μου, πρόσεξε.
1: Κύριε Γιαννούλη.
0: Όχ. Δεν σου πάω, κύριε Γιάννη.
1: Πολλοί μιλάνε πλέον για αργό θάνατο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μιλάτε για μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα. Και πώς εννοείτε τη συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα, όταν από αξιωματική αντιπολίτευση που σας ανέδειξε ο ελληνικός λαός, συνεχώς φιλορροείται, είστε τέταρτο κόμμα, μετά τους ανεξάρτητους δηλαδή, να είναι σχεδόν διπλάσιος σε αριθμό από εσάς. Και εσείς έχετε μείνει στους 24 βουλευτές και κινδυνεύετε να βρεθείτε και κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει 21 βουλευτές. Ποια είναι η συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν?
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Τσίμπα. Συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των βουλευτών, αλλά από τον τρόπο δράσης, την αποτελεσματικότητα της δράσης, την ένταση της δράσης και το αποτύπωμα που μένει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία που έχετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτιμήσεις για τον αργό θάνατο, τον γρήγορο θάνατο, τη διάλυση, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα κόμμα που
2: θα επαναλάβω ότι δίνει μία από τις σημαντικότερες μάχες στο ελληνικό κοινοβούλιο για τις πολιτικές που έρχονται συνήθως νύχτα, συνήθως ελλιπείς, συνήθως ύποπτες, αν θυμηθούμε την τροπολογία Κεφαλογιάννη, συνήθως φωτογραφικές. Μία συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα αποδεικνύεται ή κατατάσσεται σε αυτό και από τους θεσμούς της Βουλής, όπως είναι το Βουλή Watch. Αν κάνετε τον κόπο να ανοίξετε ποιοι από τους βουλευτές διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, στις 10 πρώτες θέσεις θα βρείτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν αναιρεί την κακή μας δημοσκοπική κατάσταση, δεν αναιρεί τα προβλήματα που έχουν...
1: Συγγνώμη, αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά σας, να είστε στη Βουλή, γι' αυτό δεν εκλέγεστε.
2: Φανταστείτε ότι αυτή είναι η δουλειά και των συναδέλφων της πλειοψηφίας που είναι άφαντη.
1: Ναι, εντάξει, μην το παρουσιάζετε όμως ως επίτευγμα επειδή δίνετε το παρόν στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε, ο βουλευτής δεν είναι ούτε δημόσιος υπάλληλος, ούτε, πώς να σας το πω, ένας εργαζόμενος με ωράριο. Είναι θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, στη δημοκρατία, στο πολίτευμα, που όταν βάλλονται βάναυσα από μια κυβέρνηση έχει αυξημένες υποχρεώσεις, όχι να κάνει τη δουλειά του, να υπερβεί τον εαυτό του για να προστατεύσει τους
0: πολίτες. Αυτό που λέτε για το Βουλή Watch, επειδή το παρακολουθώ, είναι όντως έτσι, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δείξει από την αρχή της θητείας, από το 23 δηλαδή, μια αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική παρουσία, όχι παρουσία, έλεγχο, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κοινοβουλευτικός έλεγχος σημαίνει ρωτώ τον υπουργό και ζητώ να μου δώσει εξηγήσεις. Όχι για μένα, για αυτούς που εκπροσωπώ και μέσω εμού ρωτούν τι έγινε για αυτό, τι έγινε για το τάδε νοσοκομείο, τι έγινε για το τάδε σχολείο κλπ. Εγώ θέλω να αξιοποιήσουμε το χρόνο, να μην το κάνουμε κανονισμό της Βουλής.
2: Μια φράση μόνο.
0: Πέστε
2: μια
0: φράση. Πέστε.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν δεν υπήρχε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για το θέμα της ακρίβειας που είπαμε ότι για την πλατφόρμα των 4,5 εκατομμυρίων, μην μας πείτε πόσο κάνει, πείτε μας γιατί κάνει τόσο. Και η αποκάλυψη ότι ο κ. Βορύδης ήξερε μέσω του κ. Βάρα από έγγραφο για την σκανδαλώδη κατάσταση του ΜΠΚΠ είναι δύο παραδείγματα που δεν χρειάζονται άλλη
1: απάντηση. Αφού τα κάνετε όλα τόσο τέλεια και τόσο ιδανικά κοινοβουλευτικά, γιατί φεύγουν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κύριος Χιακαντάρης αποκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ τοξικό κόμμα?
0: Ο Χιακαντάρης δεν ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε.
1: Δεν είπα ότι ανήκει.
0: Ναι,
1: είναι ο κύριος Χιακαντάρης, ναι, που ήταν ο επικεφαλής
0: από άλλο ανέκδοτο.
1: Που έγραψε είναι το μανιφέστο
2: τη Ελλάδα. Ζητάτε, θα σας πω κάτι πολύ σύντομα για να μην καταχραστώ και τον χρόνο σας. Ζητάτε να συγκρίνουμε δύο ανώμια εντελώς πράγματα. Mm-hmm. Είναι άλλο η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και άλλο οι επιδόσεις, αυτό που με ρωτήσατε, εσείς μου το ρωτήσατε. Με ρωτάτε ότι η επίδοση ενός κόμματος συνδέεται μόνο από την επίδοση κοινοβουλικής ομάδας. Όχι, κύριε Τσίμπα. Οφείλεται και από τις αναδιατάξεις και την ανασύνθεση με νέα κόμματα και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, όσο και αν διαφωνείτε με τον πυρήνα της απάντησής μου, ότι αυτά που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι πρωτόγνωρα, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και θέλω να σας θυμίσω ξανά
1: ότι το ΣΥΡΙΖΑ, για τοξικότητα,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες με βουλευτές.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί θα περάσει. Για μισό λεπτό. Εντάξει. Θα περάσει γιατί είναι 53, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, δεν θα μπορέσει να μου μιλήσει.
2: Με αυτό γι' αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Κύριε Γιαννούλη, δεν το λέω σε εσάς.
2: Όχι, το ξέρω.
0: Το λέω στο Δωμά, γιατί πρέπει να σπεύσουμε για να ρωτήσουμε. Διαβάζω εδώ.
2: Μπορώ να δώσω πάντως απάντηση κατά παραγγελία για να βολεύει οποιονδήποτε συνάδελφό μου.
0: Χρήστο, κύριε Γιαννούλη, λοιπόν, διαβάζω από το D News. Ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, δηλώνει εμέσως, πλην σαφώς, πως εφόσον η στρατηγική του κόμματος για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν προχωρήσει έως το Σεπτέμβριο, η Κουμουνδούρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι απόν, η Κουμουνδούρου δεν θα είναι απούσα από τις εκλογές. Αυτό ισχύει, αυτό έχετε πει. Ζητώ
2: δεν
0: τώρα να το...
2: ακριβώς αυτό, ναι. Έχω πει όμως κάτι το. Που ναι. Έχει στοιχεία ειλικρίνειας και καθαρότητας σε σχέση με την πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Στην Κεντρική Επιτροπή αποφασίστηκε με ευθυκρισία, με ρεαλισμό και με γενναιότητα ότι τα νέα δεδομένα είναι αυτά. Και ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε στον πολλαπλασιασμό αυτής της δύναμης, να ζητήσουμε να πάμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μην υπάρχει διαίρεση, να μην υπάρχουν τύχοι και να υπάρξει μια συνολική, ένα ενιαίο μέτωπο που θα κερδίσει τις εκλογές. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει μια απάντηση, κύριε Τριανταφυλλίδη, απευθύνομαι σε εσάς, ειδικά προσωπικά, γιατί εδώ υπάρχει και το συναίσθημα και η ευθύνη και η ιστορία και η πολιτική, και όλα αυτά τα δεδομένα που οδήγησαν ένα κόμμα του 4% στο 36% λιδωρήθηκε, πολεμήθηκε, κανιβαλίστηκε από ανθρώπους που μετά κατάλαβαν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αυτό απαιτεί μία απάντηση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Όποια και αν είναι αυτή και όχι από τον κύριο Σιαγαντάρη ή από διαρροές στελέχη και δηλώσεις. Είναι καθαρό αυτό που λέω. Αυτό έχει και ένα χρονικό περιθώριο όπου δεν μπορεί εσαΐ να πω μια λαϊκή έκφραση να σέρνεται. Από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι θετική εξέλιξη, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει τα φώτα. Θα δώσει μια μάχη, δεν θα μετρήσει τη σκιά του για μπόι του, ακριβώς για να συμβάλλει, να εκπροσωπήσει αυτούς που θα του δώσουν.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Κύριε
0: Γιαννούλη, αγαπητέ Χρήστο, η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής με όλους τους τόνους και ο Σωκράτης Οφάμελος το είπε και άλλα στελέχη και εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάς. Και η ερώτηση αυτού του. Θα ήταν το χειρότερο δυνατόν. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε. Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτόν τον κόσμο έξω που μας ακούει και που ψήφισε, στήριξε, φώναξε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Του λέτε ότι στις επόμενες εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν τον Απρίλιο, τον Μάιο του 2027, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο?
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, εδώ
1: και εσείς θα είστε στο ψηφοδέλτιο ή θα είστε σε άλλο ψηφοδέλτιο?
2: Θα αναγνωρίσω το πού θα είμαι εγώ, κύριε Τσίμπα, ελάχιστα ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Όχι, ενδιαφέρει.
2: Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να γίνει, όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να γίνει καλύτερη η ζωή του. Αλλά επειδή όντως είναι η ατελής η απάντησή μου σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, θα σας πω ότι είναι κάτι που πρέπει να ξαναειδωθεί όταν έχουμε σαφή εικόνα. Δεν μπορώ να εξαγγείλω από σήμερα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, αυτό που εύστοχα ρωτάς, γιατί έτσι είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ας μην κρυβόμαστε.
0: Ναι, αν συνεχίσει δηλαδή ο Τσίπρας και λέει θα έρθετε κατά μόνας, δεν δέχομαι κόμματα, τάσεις, αποστάσεις, γιατί έχει καεί η γούνα του, ναι, με τις φράξεις και τις τάσεις κλπ. Θα έρθει όποιος θέλει κατά μόνας, μπαίνει στην πλατφόρμα και εγγράφεται.
2: Εκεί λοιπόν, όπως τότε, γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, υπάρχουν όργανα, υπάρχουν συλλογικές, ναι, διαδικασίες που θα
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
2: με πολύ, ΣΥΡΙΖΑ, με πολύ συγκεκριμένο, μάλιστα, ερώτημα.
1: Θα συγκληθούν εκ νέου τα όργανα του κόμματος για να αναιρέσουν... για μια άλλη απόφαση.
2: Μισό λεπτά, θα ήθελα να μετρέψω από την πλευρά μου να σας πω εγώ να εξαγγείλω κάτι.
0: Εντάξει,
2: το οποίο είναι λίγο φαϊνότερο ότι πρέπει να ειδωθεί πλέον όταν έχουμε.
0: Έτσι. Θα συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες που αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφείς.
2: Χριστόγεννα, τα κόμματα δεν κλείνουν τόσο εύκολα.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι Πολάκης, Παπάς και Δούρου.
0: Το ρεπορτάζ λέει.
1: Το ρεπορτάζ. Λέει ότι...
2: Φαντάζομαι το ρεπορτάζ. Όχι ομάδες αληθείας και αληθείας.
1: Δεν έχω καμία σχέση με ομάδες.
0: Όχι.
1: Με τη μόνη ομάδα που έχω σχέση
0: Χρήστο
1: είναι ο
0: Γιαννούλη, όχι.
1: Με καμία άλλη ομάδα.
0: Πες το Θωμά, ρώτησέ το.
1: Προσπαθούν να συγκεντρώσουν υπογραφές για να συγκληθούν εκ νέου τα κομματικά όργανα. Mm-hmm. Εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να συγκληθούν τα κομματικά όργανα ίσως για να αναιρέσουν κάποιες αποφάσεις που δεν είναι σε, για να μην είναι
0: αν έχει την πλειοψηφία ο Πολάκης, ο Παπάς και αυτό, να συγκληθούν.
1: Και αν θα βάλει την υπογραφή του.
0: Ναι.
2: Επειδή όπως προκύπτει έχουμε σε ένα πράγμα συμφωνία που θα εκνευρίσει τον Αλέξανδρο Τρενταφυλλίδη. Συμφωνούμε στο θέμα της ομάδας Άρη. Δεν συμφωνούμε στο τι είναι...
0: Οι
2: ομάδες αληθείας και αληθείας.
0: Δώσε απάντηση όμως. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ καλή του Θωμά.
2: Είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων όσοι νομίζουν ότι υπάρχει μια διαφορετική πρόταση.
1: Μόνο πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Γιαννούλη.
0: Ναι,
2: είναι αναφέρετο δικαίωμα να το κάνουν
0: αν αυτό πιστεύουν.
1: Εσείς θα υπογράψετε για να γίνει.
2: Υπάρχει καταστατικό. Εγώ δεν είμαι μέλος κριτικής επιτροπής. Κύριε Τσίμπα. Είμαι αληθινός βουλευτής μέλος κριτικής επιτροπής.
0: Δελτίο.
2: Αλλά για να μην αποφύγω την απάντηση, αυτή τη στιγμή δεν θα το υπέγραφα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν θα το υπέγραφα. Τελεία. Χρήστος Γιαννούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά, Χριστό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Κέλλη. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ήρθε για να μείνει, τονίζει ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, υποστηρίζοντας ότι είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη και στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Απάντηση σε σχετικά δημοσιεύματα και αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια δίνουν πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, διευκρινίζοντας ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Εκτός συνόρων, με πρώτο θέμα εκτάκτο στο Λίβανο, αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, όπως γνωστοποίησε στο CNN Αμερικανός διπλωμάτης. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και η εκεχηρία στον Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, και τον Τζέραντ Κρούσνερ, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Θαμμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων βρέθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε κρύψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμεινε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή που συνδέονταν με την φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος. Τροχαίο ατύχημα το πρωί στην περιοχή της Νεοχορούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 8 παρά 20 σημειώθηκε εκτροπή αυτοκινήτου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο όχημα. Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ από αέρος συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Εκτός σύνορων και πάλι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας. Παράλληλα, οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στην Ρωσία ανακοίνωσαν ότι η ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα στήχησε τη ζωή ενός ανθρώπου σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο και προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η υπηρεσία οχηματαγωγών πλοίων στο στενό του Κέρτς τέθηκε προσωρινά σε αναστολή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Και στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νιγκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστροφή στο στούντιο, δεύτερη ώρα της δίωρης εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Θωμά Τσίμπα, αλλά κυρίως με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου ή όπως μου αρέσει να λέω στα πλήχτρα. Θα πάμε να ακούσουμε όμως μια μουσική, ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα επιστρέψουμε για περισσότερες ειδήσεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα τον 102FM της ΕΡΤ3, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Διαδαφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο ο Θωμάς Τσίμπας και όπως έχουμε προαναγγείλει έχουμε την εξαιρετική και το υπογραμμίζω χαρά και τιμή να έχουμε έναν άνθρωπο όπως η κυρία Αγγελική Κοταρίδου, η οποία αρχαιολόγος, η οποία εδώ και χρόνια...
1: Για το έργο της στην Πέλα,
0: ναι,
1: και όχι μόνο.
0: Σε όλο το Μακεδονικό βασίλειο, τα σπλάχνα της Μακεδονικής γης που βγάζουν τα ευρήματα τα οποία με κόπο, με υπομονή, με επιμονή, το μικρό το σκουπάκι εκεί του αρχαιολόγου προσπαθεί πόντο-πόντο, στιγμή τη στιγμή, να αναδείξει και να το δώσει ξανά στο φως δημοσιότητας. Αφορμή για αυτήν την επικοινωνία μας, που την κάνουμε με εξαιρετική χαρά, είναι τα ευρήματα της ανασκαφής στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αρχαίας Μίεζας. Να πούμε στους ακροατές μας που μας ακούν στη Θεσσαλονίκη, την Μακεδονία και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αρχαία Μίεζα είναι κοντά 2 χιλιόμετρα από την Άος, ανάμεσα στα χωριά Κοπανός και Λευκάδια. Εκεί κάπου είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Μίεζας. Κυρία Κοταρίδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Να κάνω μια μικρή διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
2: Η δουλειά η δική μου επικεντρώνεται στις Αιγαίες. Μπερδεύεστε με αυτή τη μονή που έχουμε να λέμε Πέλα πρωτεύουσα. Η βασιλική πόλη των Μακεδόνων, ναι, ήταν οι Αιγαίες.
0: Έτσι.
2: Κατά κόσμον Βεργίνα.
0: Έτσι.
2: Εκεί είμαι 49 χρόνια. Στην Πέλα ήμουνα για 4 χρόνια διευθυντρία μόνο.
0: Έχουμε το τρίγωνο, μια που το ξεκινάμε από εκεί και το έβαλα στο χάρτη και βλέπω, ναι, ότι το τρίγωνο που λέγαμε έχει γίνει τετράγωνο ή ένα δέλτα, γιατί η Πέλα είναι πιο μέσα ανατολικά.
2: Κοιτάξτε. Το κέντρο των Μακεδόνων, όπως έχει αποδείξει η αρχαιολογική σκαπάνη, είναι οι Αιγαίες. Που ξεκινάνε οι Μακεδόνες από το 1000 π.Χ. και έχουμε βρει 31 βασιλικούς τάφους. Mm-hmm. Τα ευρήματα τα βλέπετε στο γνωστό υπόγειο Σκοτεινό Μουσείο, που είναι ο τάφος του Φιλίππου, και το άσπρο μουσείο, το φωτεινό, το καινούριο, όπου βλέπουμε τους παλιότερους. Η Πέλα γίνεται κέντρο δυναστικό μάλλον στα χρόνια των Αντιγονιδών, δηλαδή από τον 3ο αιώνα, γιατί οι Κειμενίδες μέχρι και τους τελευταίους, το γιο του Αλέξανδρου δηλαδή, mm-hmm, του Μεγαλέξανδρου, και τη Θεσσαλονίκη, τη Βασίλισσα, θάβονται στις Αιγαίες μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα συμβαίνει αυτό. Τώρα, η Μίεζα, που είναι η σύγχρονη, κοντά στη σύγχρονη Νάουσα, σωστά όπως το είπατε, mm-hmm, είναι μια μικρή πόλη που δημιουργείται από το Φίλιππο όπως οι περισσότερες μακεδονικές πόλεις, κοντά στην οποία όμως συμβαίνει κάτι μοναδικό, γιατί επιλέγει ο Φίλιππος τον τόπο εκεί, στην αρχή του κάμπου, να φτιάξει την, ας το πω, το Πανεπιστήμιο και συγχρόνω Στρατιωτική Ακαδημία, όπου θα μορφωθούν οι γόνοι των μεγάλων οικογενειών της Μακεδονίας των εταίρων, mm-hmm, και τα παιδιά τα δικά του, ο γιος του δηλαδή, ο Αλέξανδρος, mm-hmm, και έχει και ακόμα ένα γιο, τον Αριδαίο, πιο μικρό. Λοιπόν, και εκεί καλεί τον Αριστοτέλη που έρχεται το 343 και αναλαμβάνει τα ενία αυτού του γυμνασίου. Θα μείνει 3 χρόνια όπως και ο Αλέξανδρος, αλλά το γυμνάσιο θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό είναι τώρα το καινούριο έβριμα, το οποίο είναι καινούριο. Έχει σκαφτεί εδώ και καιρό μεγάλο τμήμα, mm-hmm, αλλά εγώ αναγνώρισα ότι είναι γυμνάσιο, mm-hmm, και ξεκίνησα να το λέω σε ένα συνέδριο για πρώτη φορά το 2016, το 2016 δηλαδή. Ανασκαφή εκεί ξεκίνησε το 69, να φανταστείτε. Μιλάμε για κάτι τεράστιο. Είναι περίπου 15 στρέμματα σκαμμένα, όπως δείχνει αυτό, καταλάμβανε έκταση 30 στρεμμάτων. Mm-hmm. Έτσι, 30.000 τετραγωνικά μέτρα συγκρότημα είναι. Mm-hmm. Και μετά έκανα μεγάλο άρθρο, το 22, στο οποίο έδειχνα πια με πολλά στοιχεία ότι αυτό είναι το γυμνάσιο. Και η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, σε συνεργασία με τον κύριο Κουτσογιάννη, τον δήμαρχο, αποφάσισαν κατ' εξαίρεση να χρηματοδοτηθεί μια τακτική ανασκαφή, γιατί ξέρετε το Υπουργείο κάνει σωστικές ανασκαφές και έργα αναστήλωσης. Αλλά τακτικές ανασκαφές έχουμε μόνο στο γυμνάσιο της Ολυμπίας, για ευνόητους λόγους, και στο γυμνάσιο της Μίεζας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό γράφηκε τον Αύγουστο, ναι, του 24 και κάναμε ανασκαφή το 24 και το 25 και τώρα τον άλλο μήνα θα ξαναρχίσουμε.
0: Ναι. Η αρχαία Μιέζα είναι, θα λέγαμε, ισοϋψής, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, με τα τρία άλλα ιερά των
2: τρία,
0: Μακεδόνων.
2: Όταν λέτε τρία, εννοείται το Δίον, έτσι. Το Δίον,
0: ναι,
2: είναι
0: το
2: ιερό.
0: Ναι, το Δίον, την Πέλα, η Ευεργίνα.
2: Η Πέλα είναι μια πόλη μέχρι τον καιρό των Τιμενιδών, δηλαδή του Φιλίππου, μια σημαντική πόλη λιμάνι, δυναστικό κέντρο από τους Αντιγονίδες, τον Κάσανδρο και μετά, και η Αιγές είναι η βασιλική μητρόπολη. Είναι πολύ διαφορετική,
0: Διαφορετική
2: η μορφή και η οργάνωση όλων αυτών των τόπων. Η Μίεζα είναι μια μικρή πόλη όπως η Βέρεια, όπως φαίνεται από την έκτασή της, όπως μπορούμε καταρχήν να την προσδιορίσουμε, έχει σκαφτεί πάρα πολύ λίγο από τη Μιέζα και μπορεί όμως να βρεθεί, γιατί είναι στα χωράφια. Δεν καλύπτεται από νέα πόλη όπως την περίπτωση της Βέρειας, αλλά έχουμε κάποια στοιχεία για να εκτιμήσουμε πώς ήταν η πολεοδομική οργάνωση κλπ. Είναι μια πόλη της Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δυναστικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Είναι η Αιγές.
1: Ναι. Επειδή μιλάμε για εκπαιδευτικό τώρα στη Μίεζα, για την εκπαίδευση.
2: Μιλάμε για το γυμνάσιο.
1: Για το γυμνάσιο, ναι. Που έχει σχέση με την εκπαίδευση γενικότερα.
2: Η έννοια του γυμνασίου στην αρχαιότητα, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος, δεν είναι το γυμνάσιο που λέμε εμείς. Το γυμνάσιο είναι που πάνε οι νέοι για να αθληθούν, μαθαίνουν γράμματα. Και όπως φαίνεται, οι Μακεδόνες οργανώνουν πλήρως τη στρατιωτική εκπαίδευση εκεί. Δηλαδή το γυμνάσιο που οργανώνεται από τους Μακεδόνες έχει σκοπό να δίνει καλούς στρατιώτες και μορφωμένους ανθρώπους για να στελεχώσουν τις πόλεις, τα αξιώματα των πόλεων που ιδρύονται στον βασιλιά.
1: Δίνει μια πλήρη παιδεία, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω, κυρία Κοταρίδη, είναι κατά πόσο αυτό εδώ το γυμνάσιο επηρέασε γενικότερα τον ελληνικό κόσμο της εποχής εκείνης και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας.
2: Θα το πω, καθοριστικό, απόλυτο είναι.
0: Απόλυτο.
2: Και είναι πάρα πολύ καινούριο. Λοιπόν, αν ανοίξει το οποιοδήποτε εγχειρίδιο στα κεφάλαια, τα γνωστά knowledge companion, στα κεφάλαια που αναφέρονται για την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα, δεν θα βρείτε τίποτα για τους Μακεδόνες. Και βιβλία που έχουν βγει το 2018, δηλαδή πολύ πρόσφατα. Φαίνεται όμως, να το πω αλλιώς, είμαστε σίγουροι ότι οι δημοκρατικές πόλεις, ακόμα και η δημοκρατική Αθήνα, έτσι που είναι κέντρο φιλοσοφικό στην κλασική εποχή, δεν έχει συστηματικά οργανωμένη κρατική εκπαίδευση. Δηλαδή κάθε πατέρας μπορεί να μορφώσει το γιο του όσο νομίζει, όπου νομίζει, με όποιον παιδοτρίβει, δηλαδή δάσκαλο νομίζει. Η εκπαίδευση είναι ιδιωτική. Φαίνεται με το γυμνάσιο της Μίεζας, αλλά τώρα που κοιτάμε προσεκτικά και άλλα γυμνάσια, έχουμε και στις Αιγές, εν μέρη έχει σκαφτεί, στην Βεργίνα κάτω από το χωριό είναι αυτό, στην Αμφίπολη έχει σκαφτεί το γυμνάσιο, είναι του Φιλίππου. Ο Φίλιππος αποφασίζει, καταλαβαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης, γιατί είναι μοιημένος στην πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας λέει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και ότι πρέπει αυτή να είναι συστηματική. Λοιπόν, ο Φίλιππος δημιουργεί γυμνάσια και κάνει το θέμα της εκπαίδευσης κρατική υπόθεση. Το γυμνάσιο της Μίεζας είναι ένα σκαλί παραπάνω από τα άλλα, όπως φαίνεται, γιατί απευθύνεται στο να εκπαιδεύσει τους ηγεμόνες, τους ηγέτες.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή η ιδέα του γυμνασίου φεύγει από τη Μακεδονία με τον Αλέξανδρο, πάει στον κόσμο και γίνεται το κεντρικό συστατικό της δημιουργίας της ελληνικής οικουμένης. Στο γυμνάσιο προσέρχονται όχι μόνο από τη γέννα Έλληνες, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι της οικουμένης, οι οποίοι θα γίνουν Έλληνες δια της παιδείας. Και μαθαίνουν γλώσσα ελληνικά, παιδεία ελληνική, μαθαίνουν τον τρόπο του ζήν ελληνικός, δηλαδή αγώνες, και τον τρόπο του μάχεσαι. Όπως οι Μακεδόνες
0: είναι,
2: έτσι λένε, ελληνοποιούνται.
0: Κυρία Κοταρίδου, είναι αυτό που λέτε στο σημείο 6, προσδιορίζοντας και συγκεκριμενοποιώντας τα ευρήματα της ανασκαφής. Στο σημείο 6, στο Facebook, βέβαιο είναι κέρια σημασίας αυτό που γράψατε και αυτό που μας λέτε μόλις τώρα. Ότι το γυμνάσιο αυτό έδωσε το αρχιτεκτονικό λειτουργικό πρότυπο των ελληνιστικών γυμνασίων, όπως και ότι ο Φίλιππος είναι αυτός που έκανε την εκπαίδευση σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της κεντρικό μέλημα του κράτους. Το λέω γιατί ναι. μέχρι προχθές ή μέχρι πριν από μερικά χρόνια
2: ο Φίλιππος
0: κυριολεκτικά και οι Μακεδόνες ήταν κάτι σαν τους βάρβαρους
2: Παρίες.
0: Που επέδραμαν, που έκαναν, που δεν είχαν παιδεία, που δεν είχαν αυτό κλπ. Αυτό τώρα το ότι φέρνει τον Αριστοτέλη, ότι κάνει την περιπατητική σχολή, ότι αυτό που έχετε, έχετε εκπληκτικές φωτογραφίες και εγώ θα έλεγα
2: ο Αριστοτέλης ναι. είναι Μακεδόνας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και παρόλο αυτό τον φέρνει, τον αξιοποιεί με αυτή την έννοια και έχετε στις φωτογραφίες σας αυτά τα 15 στρέμματα στην αρχαία Μίεζα. Να πούμε βέβαια ότι η Μίεζα πήρε το όνομά της από τη Μίεζα, την αρχαία μακεδονική μυθολογία, που είναι κόρη του Βέρη και αδελφή του Όλγανου και της Βέρειας. Εκεί βρισκόταν.
2: Ναι,
0: το...
2: καλά, αυτά είναι. Ναι. Να σας πω κάτι. Αυτά ναι, ναι. είναι δευτερογενείς.
0: Δευτερογενείς.
2: Μένουμε
0: σε αυτό που λέτε. Ας το φανταστούμε λίγο. Τα 15 στρέμματα. Λέτε, και έχουμε μια πανοραμική φωτογραφία όπως
2: έχουμε
0: την έχετε.
2: Έχουμε μια τεράστια στοά, η οποία Μπράβο. Είναι οξυστός.
0: Έτσι.
2: Που γίνει στάνταρ πια. Από εδώ και μετά θα γίνει απαραίτητο προσάρτημα των γυμνασίων. Αυτό έχει μήκος ενός σταδίου.
0: Έτσι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι 200 μέτρα. Το στάδιο είναι 600 πόδια. Mm-hmm. Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το πόδι το οποίο ποικίλει μερικά εκατοστά. Στη Μακεδονία είναι 32,8 εκατοστά. Mm-hmm. Λοιπόν είναι 197 μέτρα περίπου.
0: Τι κάνουν στη ΣΤΟΑ?
2: Εκεί τρέχουνε.
0: Αθλούνταν.
2: Ασκούνται στο δρόμο, ασκούνται τα παιδιά, όταν ο καιρός είναι κακός. Και δεν τυχαίο ότι η ΣΤΟΑ αυτή είναι στα βόρεια, ώστε να παρέχει προστασία. Αλλά το καταπληκτικό είναι ότι στη Μιεζά είναι σίγουρο ότι η ΣΤΟΑ είναι διόροφη. Έχουμε ΣΤΟΑΕΣ Ελληνικές, έχουμε ξέρω, τους ξέρουμε, νεότερους, έχουμε τους Δελφούς, έχουμε στην Ολυμπία, έχουμε... Αλλά είναι μονόροφη. Εδώ
0: έτσι.
2: Είναι διόροφο.
0: Έτσι.
2: Η αρχιτεκτονική του φαίνεται ότι είναι εκπληκτική. Ξέρουμε την Παλέστρα που είναι περιστήλιο.
0: Έτσι,
2: τα
0: δίπλα.
2: Περιστήλια
0: ναι, ναι.
2: ξεκινούν από τη Μακεδονία. Ξεκινούν από το Βασίλειο Καθίδρυμα, το λεγόμενο Ανάκτορο που στην πραγματικότητα είναι η πολιτική αγορά των Εγών. Έτσι, αυτά είναι σύγχρονα. Το Ανάκτορο των Εγών και το Γυμνάσιο της Μίεζας είναι δουλειά
0: ναι.
2: του ίδιου ναι. πάτρονα, του Φιλίππου. Έτσι και πιθανότατα ο σχεδιασμός είναι και του ίδιου ή αν όχι του ίδιου αρχιτέκτονα της ίδιας ομάδας αρχιτεκτώνων.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπω πολλές αναλογίες και ομοιότητες.
1: Μπορούμε κυρία Κουταρίδη να πούμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μέσω της γνώσης που πήρε από το γυμνάσιο της Μίεζας, για να δώσουμε και τη σημασία δηλαδή του γυμνασίου πόσο σημαντική ήταν, κατέκτησε τον κόσμο στρατιωτικά και έδωσε τα φώτα, τα ελληνικά φώτα στην τότε ανθρωπότητα.
2: Μπορούμε να το πούμε απλά έτσι. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Είναι όλα αυτά.
1: Γιατί ναι, ο και οι στρατηγοί που ήταν μαζί
2: νωρίς,
1: του. Ναι.
2: Είναι τα παιδιά που θα γίνουν βασιλείς, ηγεμόνες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο Σέλευκος και ο Πτολεμαίος, ας πούμε.
0: Σέλευκο.
2: Οι οποίοι οργανώνουν. Το Σέλευκο τον ξέρουμε στην Ελλάδα καθόλου. Αλλά αυτός φτιάχνει, είναι ο πιο Αλέξανδρος από όλους. Κοντεύει τα 80. Όπως και ο Πτολεμαίος, και αυτοί έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν.
1: Ο Σέλευκος από τον Ευρωπό, μιλάμε έτσι, που είναι.
2: Ο Σέλευκος από την Ευρωπό, ναι.
1: ναι.
2: Ο οποίος ζει στη Συρία και κάνει το βασίλειό του, έφτανε από τη Μικρά Ασία μέχρι την Ινδία. Είναι ο κορμός, έχει την Περσία μέσα. Και ο Πτολεμαίος είχε την Αίγυπτο, το Αιγαίο, παράλληλα Ξηροπαλαιστίνης και ούτω καθεξής.
1: Άρα λοιπόν, εκεί αυτή... δίνουμε τη σημασία του γυμνασίου που είχε κάνει ο Φίλιππος, έτσι δεν είναι?
2: Θα σας πω ακόμη μια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Το γυμνάσιο του Φιλίππου πηγαίνει με μια ακόμη πιο εντυπωσιακή μορφή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και είναι το περίφημο μουσείο. Το οποίο γίνεται στην Αλεξάνδρεια, γίνεται ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο όπως δεν έχει ξαναδεί ποτέ ο κόσμος, κέντρο επιστημών, και μένει μέχρι το τέλος της αρχαιότητας εκεί. Και το καταπληκτικό είναι ότι κατάφερε να αναγνωρίσω δύο αίθουσες ως αίθουσες διδασκαλίας από έναν τύπο θρανίου που τρέχει πέτρινο, που τρέχει γύρω-γύρω στους τοίχους, γιατί ανάλογα πράγματα έχουμε στην Αλεξάνδρεια. Και μάλιστα στην ύστατη φάση του μουσείου. Δηλαδή η σύνδεση της Μακεδονίας με την ελληνιστική οικουμένη είναι εκπληκτική.
0: Έτσι.
2: Και τη βρίσκουμε στην αρχιτεκτονική που πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να τη μελετάμε συστηματικά και εμείς οι Έλληνες.
0: Μιλούμε, συνομιλούμε με την κυρία Αγγελική Κοταρίδου, και πραγματικά παίρνουμε τα φώτα της από την έρευνα, την αρχαιολογική σκαπάνη δεκαετιών. Να συμπληρώσουμε απλά σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπω, μπορείτε να τη δείτε στο Facebook στο λογαριασμό της κυρίας Κοταρίδη. Λοιπόν, εκτός από το συγκρότημα, την παλέστρα, την πρόσωψη και τον ξυστό, έχουμε μπροστά και το στάδιο, έτσι.
2: Το στάδιο το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει από τις ψωμετρικές διαφορές και τον τρόπο που είναι δομημένος ο ξυστός πάνω σε πόδιο. Mm-hmm. Ελπίζω φέτος να έχουμε την ευκαιρία να το βρούμε και ανασκαφικά. Έχουμε δύο πιθανότητες. Να είναι με χωμάτινα πρανή, όπως είναι της Ολυμπίας. Οπότε δεν θα βρούμε πολλά πράγματα, γιατί εκεί λόγω της καλλιέργειας έχουν κάνει πολλές ζημιές. Δυστυχώς, με εξχερσώσεις και δενδροπτεύσεις και τέτοια. Αλλά αν υπάρχει η πιθανότητα να έχει λίσινα εδόλια, οπότε αν είμαστε τόσο τυχεροί να βρούμε κάπου κάποιο υπόλοιμα λίσινου σταδίου, θα είναι καταπληκτικό. Πάντως φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είναι εκεί. Και το άλλο, η πρόσωψη που λέτε είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί εκεί δεν έχει γίνει καθόλου ανασκαφή. Και τώρα τον άλλο μήνα θα πάμε εκεί να δούμε τι θα βρούμε.
1: Επισκέψιμα πότε μπορούν να είναι, κυρία Κοταρίδου, όλα αυτά?
2: Τι λέτε?
1: Επισκέψιμα τα ευρήματα.
2: Επισκέψιμα.
1: Ναι, να έρθουμε να τα δούμε.
2: Στην ανασκαφή, περιμένετε λίγο.
0: Ναι.
2: όταν κάνουμε ανασκαφή και περνάει κανείς, μπορεί κάτι να δει. Όταν τελειώνει η ανασκαφή, σκεπάζουμε τους τοίχους. Όταν έχουμε, εμείς εκπονούμε
1: το ωράριο ανασκαφής για να μπορέσουμε να έρθουμε να δούμε κάτι.
2: Ωράριο ανασκαφής, ξέρετε πότε είναι, αλλά το πρωί φυσικά πάντα. Αλλά βέβαια είναι βαριά η καλογερική Ιούλιο-Αύγουστο ανασκαφή.
1: Εντάξει, καλά,
0: πρέπει
1: κυρία
0: να
1: Κοταρίδη.
0: Πούμε εδώ ιστερόγραφο, και αυτό θα είχε να αποκαλύψει πάρα πολλά η αρχαιολογική σκαπάνη της κυρίας Κοταρίδου και των συνεργατών της, ότι αυτό το κορυφαίο μνημείο, σύμβολο της συνεισφοράς των Μακεδόνων στην ιστορία, το βασιλικό γυμνάσιο της αρχαίας Μίεζας, ο τόπος αυτός δασκαλίας του εφαγωνίζεστε, αυτό το πανεπιστήμιο και στρατιωτική ακαδημία, καταδικάστηκε, Θωμά Τσίμπα, να το ακούσουν και οι ακροτές, διαβάζω από τις επισημάνσεις κυρίας Κοταρίδη, καταδικάστηκε όπως και το Βασίλειο Καθίδρυμα των Εργών, των Εγών, και η ίδια η Βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων σε damnatio memoriae, στην κατάργηση της μνήμης. Οι Ρωμαίοι κάνανε την, μην πω ποια δουλειά κάνανε, καταστρέψανε, θέλανε να σβήσουν τη μνήμη των αρχαίων Μακεδόνων.
2: Ειδικά των Μακεδόνων, πρέπει να σας το πω αυτό, γιατί με ρωτάνε κάποιοι στο Facebook φίλοι και κόσμος, γιατί ειδικά τους Μακεδόνες, γιατί οι Νότιοι Έλληνες δεν ήταν επικίνδυνοι. Η Αθήνα ήταν μια στρατιωτικά και πολιτικά σημαντική πόλη στα χρόνια των Ρωμαίων. Οι Μακεδόνες ήταν οι αντίπαλοι τους, ήταν τα μεγάλα βασίλεια με τα οποία πολεμούσαν. Ξεκίνησαν να πολεμούν από το τέλος του 3ου αιώνα. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι τον καιρό της Κλεοπάτρας, μέχρι το 31 π.Χ. Και οι Μακεδόνες ήταν οι αντίπαλοι τους. Γι' αυτό είχαν το πρόβλημα, ήταν οι Μακεδόνες. Δεν ήταν γενικώς οι Έλληνες.
0: Έτσι. Και κλείνουμε με τον Πλούταρχο από το βίο του Αλεξάνδρου, κεφάλαιο 3, βιβλίο 3. «Σχολήν μεν ουν αυτής και διατριβήν, το περιμίεζαν νυμφαίων απέδειξεν, όπου μέχρι νυν Αριστοτέλους έδραστε, λιθίνας και υποσκίους περιπάτους δικνύουσιν».
2: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και το νυμφαίο.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε
1: καλά,
0: την αγάπη μας, όλων αυτών που αγαπάνε την μακεδονική γη και πραγματικά διακονείται αυτή την ανακάλυψη, αποκάλυψη του μακεδονικού βασιλείου και φέρνετε συνεχώς νέα ευρήματα.
2: Τους αγαπάμε
0: στο φως.
2: Πολύ τους Μακεδόνες.
0: Να είστε καλά και εμείς.
1: Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια.

0: μαθήματα και γνώση για τα νέα, το παρόν και το μέλλον.
1: Λοιπόν, πάμε στο καλό του συνάδελφο τον
0: Κατεξοχή.
1: Γράφω τον Θοδωρή.
0: Υποκλεινόμεθα.
1: Χατζηπαντελή. Γεια σου, Θοδωρέ.
0: Θοδωρής Χατζηπαντελής.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, πέρα. Καλά, για πέρα.
2: Σε δύο λεπτά δώσατε 27 μηνύματα, φοβερό.
0: 27
2: Μιλάμε
0: μηνύματα.
2: Απέκτο.
0: Ναι,
1: τα πήρες όλα, τα μέτρησες,
2: έτσι, μπράβο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αριθμομνήμων.
0: Για πες,
1: μέτρησες ακριβώς τώρα. Τώρα, πόσα γκολ μπήκαν στους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ?
2: Να σου πω αμέσως. 5 και 1, 6 και 3, 9 και 4, 13 γκολ. Αυτά δηλαδή που είδαμε από χτες, από τις 8 το βράδυ μέχρι σήμερα.
1: Ποιο παιχνίδι έληξε 0-0?
2: Γιατί κοίταξε, πολλοί τα μετράνε ανάλογα με τη μέρα. Ναι, αλλά στη μέρα, αν το πας με τη μέρα, έχει ένα παιχνίδι.
1: Μπερδεύεσαι, πάει, το χάσες. Με τη μέρα δεν πάει. Με την αγωνιστική πάει.
0: Αγωνιστική, ναι.
2: Ναι, ας το πούμε έτσι. Η αγωνιστική όμως για μας, έτσι όπως ξεκινάει. Ξεκινάει από τη νύχτα και τελειώνει
1: την άλλη μέρα τα χαράματα.
0: Βέβαια, γιατί η Ολλανδία ήταν στις 8 και οι άλλοι ήταν στις 4 το
2: πρωί. Πρέπει να αναφέρουμε είναι αυτά τα οποία ξεκίνησαν από χτες το βράδυ στις 8
0: έτσι.
2: Και ολοκληρώνονται σήμερα, και ολοκληρώθηκαν σήμερα στις 9 το πρωί.
0: Ματσάρα, λοιπόν, η Ολλανδία έγραψε.
1: Για να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
2: Ολλανδία. Να τα πάρουμε λοιπόν με Ολλανδία. Την αρχή. Ματσάρα η Ολλανδία και ο Μαδάρα η Ολλανδία αρχίζει σιγά σιγά. Κοίταξε, βλέπουμε και περισσότερα παιχνίδια από ό,τι περίμενα ότι μπορεί να δούμε στο τέλος, γιατί αυτά τα δύο που είναι 8 η ώρα και 10 ή 11, ξέρω εγώ, είναι παιχνίδια που μέχρι τη μία η ώρα
0: βατά,
2: εντάξει,
0: είναι βατά.
2: Ναι, μετά σε πιάνει ύπνος.
0: Ναι, μετά σε πιάνει ύπνος και χαίρεται. για πες.
2: Αυτά λοιπόν τα δύο τα καλά τα παιχνίδια έπεσαν τέτοια ώρα. Δηλαδή, πρώτα ήταν το Γερμανία, το Ολλανδία, Σουηδία το 5-1. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Ολλανδία, ας πούμε, έκανε περίπατο απέναντι στη Σουηδία. Η Σουηδία έχει πάρα πολύ καλά παικτάκια. Είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και κυρίως στην Αγγλία. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν προκρίθηκε τυχαία στο Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσω έτσι αυτή την πεντάρα της Σουηδίας και την Τουρκία, που δεν περίμενα να μην έχει βάλει γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, νομίζω ότι κατά τα άλλα οι ομάδες οι οποίες θα αποκλειστούν, εντάξει, είναι αυτές οι οποίες ήρθαν επιπλέον σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Αναμενόμενες.
1: Λες τα καλά παιχνίδια είναι στις 8 το βράδυ, αλλά αυτοί που παίζουν στις 2 το μεσημέρι. Ντάλα μεσημέρι παίζουν παιχνίδι δηλαδή οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Έχουν μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη και τους βάζουν μεσημεριάτικα για να δούμε εμείς οι Ευρωπαίοι το παιχνίδι. Αλλά αυτά είναι θέματα της
0: UEFA.
2: Ναι. Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Μάλιστα ήθελα και εγώ να το γράψω αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, και εμείς αυτοί προσπαθούν ακριβώς να κερδίσουν πελατεία, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, τηλεοπτική, σε όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν προτιμούν να βάλουν σε μπελά ή τέλος πάντων σε τέτοιου είδους κόποση.
0: Δοκιμασία.
2: Ναι, σε τέτοια δοκιμασία, όπως το λες, τους ποδοσφαιριστές, παρά τους θεατές, ας πούμε, της ενδοκιμασία να κάτσουν εξάγρυπνη ώρα 3, 4 και 5 για να δούνε τα παιχνίδια. Αυτό, η Ολλανδία λοιπόν κατ' εμέ, με την εικόνα που έβγαλε, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα από τα φαβορί για να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Συμφωνώ απολύτως. Εγώ αυτό του είπα του Θωμά το κουβεντιάσμα, λέω Ολλανδία και Αγγλία. Αυτές οι δύο βλέπω.
2: Μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.
0: Είναι φρέσκες. Είναι αυτό. Και αυτό που λες, δεν το είχα σκεφτεί, Θόδωρε, ότι εμείς αυτό που βλέπαμε στις 8 είναι ότι είναι στις 2 τα μεσημέρι, 1 τα μεσημέρι.
1: Αυτό το είπα εγώ.
0: Αυτό που είπε ο Θωμάς, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είναι άστα να πάνε. Αυτή είναι η δοκιμασία.
2: Γι' αυτό και για να συμπληρώσω κάτι εδώ στο Θωμά, είναι ότι τα παιχνίδια που είναι τη νύχτα για μας, πολύ νύχτα, δηλαδή ξημερώματα, και για αυτούς είναι κανονική ώρα το βράδυ, είναι καλύτερα ποιοτικά, τρέχουν περισσότερο, γιατί ακριβώς έχουν περισσότερες δυνάμεις εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι? Άσε που εκεί βέβαια είναι και κάποια κλειστά, βάζουν και air condition, δεν ξέρω, δηλαδή στην Αμερική αυτά τα γήπεδα που χαζεύω τώρα στην τηλεόραση μου κάνουν τρομερή εντύπωση, δεν έχω ξαναδεί τέτοια γήπεδα, δηλαδή και σε αυτό οι Αμερικάνοι πρωτοτύπησαν, δηλαδή κάτι περίεργα γήπεδα, τριγωνικά, αυτά με σκεπαστά. Εντάξει, και στην Ευρώπη έχουμε γήπεδα ωραία και σκεπαστά.
0: Εδώ ρε Σύνδωρε, βάλανε κάμερα στο κεφάλι του διαιτητή για να πιάνει μέσα τον αγώνα.

0: αγωνιστικό χώρο. Μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης το καταλαβαίνουν ότι είναι εκπληκτική αυτή η γωνία που δίνει, εντελώς πρωτότυπη.
1: Ναι, αλλά οι διαιτές δεν είναι ρομποκόπ.
0: Εντάξει, είναι, δεν είναι.
1: Ναι, δηλαδή συμμετέχουν, άλλο.
0: Συμμετέχουν, Θόδωρε, στο τηλεοπτικό προϊόν. Και από τη στιγμή ακριβώς που το τηλεοπτικό προϊόν επικαθορίζει όλα τα υπόλοιπα. Όπως είδες, βάζουν τους ανθρώπους τώρα να αφρίζουν στη μία το μεσημέρι, ντάλα ο ήλιος, και όσοι του βάζουν εκεί, γιατί λέει, κύριε, πρέπει να πουλήσουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να βγάλει και όλα τα λεφτά του. Να έχει διαφημίσεις, να έχει ιστορίες κλπ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δίδει χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Και να σας πω και κάτι, άμα βλέπετε ότι πια ο διαιτής δεν παίζει κανένα ρόλο, το VAR είναι αυτό που τα λέει όλα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Είτε σφυρίξεις είτε δεν σφυρίξεις, και εγώ να κάνω το διαιτητή, το VAR θα με διορθώσει.
0: Ποιους αγώνες έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω για χτες. Μετά το Ολλανδία-Σουηδία είχαμε το Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Η Ακτή Ελεφαντοστού κρατούσε σχεδόν μέχρι το τέλος, μέχρι το 60, αν δεν κάνω λάθος, 65, το 1-0. Μετά δέχτηκε 2 γκολ και έχασε από τη Γερμανία. Γερμανία δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ψηλά. Γερμανία είναι, αλλά εγώ δεν θα ήθελα. Δηλαδή, έτσι όπως την βλέπω με αυτή την εικόνα, δεν μου αρέσει. Η Ακτή Ελεφαντοστού το πάλεψε. Στα άλλα δύο παιχνίδια, ο σημερινός Κουρασάο 0-0, ο πρώτος βαθμός για αυτό το Κουρασάο που σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι, και πρώτη του συμμετοχή βέβαια. Νομίζω όμως ότι θα αποκλειστεί.
0: Το Λικέρ, Λικέρ Κουρασάο. Λοιπόν, με το Κουρασάο είμαστε, με το Κουρασάο.
1: Ναι. Και λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι αυτό που επίσης είδαμε πρωί, 7-9, την Ισία Ιαπωνία 0-4. Έτσι, η Ιαπωνία προκρίθηκε ήδη, όπως και η Ολλανδία από τον όμιλο αυτό. Και η Γερμανία βεβαίως, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα αυτά έγιναν. Σήμερα θα δούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Βλέπετε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια μέχρι τις 12 θα παρακολουθούμε άνετα. Στη μία θα ξεκινήσει ο αγώνας Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4 ο αγώνας Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
0: Κάπο Βέρντε. Το Κάπο Βέρντε είναι, έτσι. Το πράσινο.
1: Έτσι, το Κάπο Βέρντε. Ναι, πολύ σωστά.
0: Το πράσινο ακροτήρι. Ναι.
1: Ποιος το πράσινο ήταν, ακροτήρι. Κάποιος παίχτης, πολύ σωστά.
0: Κάποιο παίχτη, θυμάμαι τον Γιώργο Μίνο, που έλεγε από το πράσινο ακροτήρι. Ναι, από εκεί το θυμάμαι κι εγώ.
1: Το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, ναι. Κάποιο ήταν, κάποιον Γκονζάλες, κάποιο ποδοσφαιριστή είχαμε από εκεί, από το Κάπο Βέρντε. Για πες. Μας αρέσει, λοιπόν, και το Κάπο Βέρντε, ναι.
1: Αυτά για το Μουντιάλ. Να πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα και σήμερα μέχρι το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να λάβει για τα επόμενα 3 χρόνια την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έναντι του ποσού των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ωραία, τίποτα δεν είναι. Ενώ... τίποτα δεν είναι. Ψίχουλα, 10,5 εκατομμύρια.
1: Και επίσης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και ο Λύση, μάλλον έρχεται σήμερα Κυριακή, ο Λύση στην Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, για να αναλάβει από αύριο, Δευτέρα, την ομάδα του Δικεφάλου που ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Έτσι. Και ανοίγει μια νέα εποχή και όπως λένε
1: μια
0: και
1: νέα
0: τα...
1: εποχή, μια νέα σελίδα, πολύ και τα ρεπορτάζ... πολύ γρήγορα.
0: Όχι. Λένε τα ρεπορτάζ ότι χτίζεται πλέον ένα νέο μοντέλο. Νέο μοντέλο ομάδα που θα βασίζεται κυρίως στους μικρούς, στις ΚΑΠΑ ομάδες. Οι ομάδες δηλαδή που θα προωθούνται στην μεγάλη ομάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι.
1: Για να δούμε το νέο μοντέλο αυτό,
0: δούμε,
1: γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά από όλα όσα πέτυχε ο Λουτσέσκου, Αλέξανδρε, είναι απαιτητικός, έτσι, και το λέω σε σένα γιατί ξέρω
0: πάντα
1: ότι...
0: θα είναι απαιτητικός,
1: δηλαδή, τώρα αλλά το θέμα... μια ομάδα και ας μπει και τέταρτη
0: καλά,
1: και πέμπτη φέτος δεν πειρά.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: μισό λεπτό, δεν είναι αυτό και δεν είμαι ρατσιστής, το δεν είναι πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή, έτσι, θέλει δουλειά, θέλει προετοιμασία, έκλεισε τον κύκλο του αυτή η ιστορία, τον αγαπάμε, τον τιμούμε, 2 πρωταθλήματα έβρε, 2 αυτά έβρε, όχι μόνος του, όλη η ομάδα και
2: όλη
0: η διοίκηση κλπ. Λοιπόν, αυτός παραμιλάει τώρα, γιατί το ένα από τα 2 πρωταθλήματα το πήραμε μέσα στο Χαριλάου και παραμιλάει τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Τώρα το
2: πάμε παρακάτω, υπάρχουν και άλλες ομάδες, έχουμε τίποτα νέο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ηρακλή και Άρη.
1: Άρα βιάζεστε, κατάλαβα. Λοιπόν, να πω ότι στο Βαλκανικό που έγινε τώρα το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, Βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου, χρυσό από τον Τεντόγλου το Μίλτο με 8-36, στο Πανθεσσαλικό, τέταρτη νίκη του σε βαλκανικό πρωτάθλημα και πήρε και το ρεκόρ από τον Κώστα Κουκοδήμο με 8-18 που το είχε πριν από δεκαετίες. Επίσης πρώτη και η Κατερίνα Στεφανίδη με 4-48 στο άλμα Επικοντό, η οποία δύο φορές επήρε μέρος σε βαλκανικό πρωτάθλημα, τη μία όταν ήταν 15 και την άλλη τώρα δηλαδή το Σαββατοκύριακο που έγινε 36, δηλαδή ουσιαστικά μετά από 16 χρόνια ξαναπήρε μέρος και πήρε και το χρυσό. Στο βόλεϊ να πούμε ότι η Ελλάδα...
2: Όχι 16, 21 χρόνια μετά.
1: Δεν σ' άκουσα.
2: 21 χρόνια μετά, όχι 16, είπες όταν ήταν 15 χρονών.
1: 15 και τώρα είναι 36.
2: Ναι.
1: 15 και 15 είναι 30.
2: Και
1: ναι,
2: και
1: σωστά,
2: 6.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ναι, ναι, εγώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Ναι. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Είδες μεγάλος άνθρωπος, είμαι, κάνω και λάθη.
2: Εντάξει, βέβαια.
0: Θόδωρε, μάστο να είμαι. Τι κακό είσαι. Αμέσως να διορθώσει το Θόδωρε.
1: Καλά,
0: ο Θόδωρος είναι σημείο αναφορά.
1: Καλά, έχει δίκιο.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Και να πούμε ότι στο βόλεϊ οι άνδρες νίκησαν που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο την Αυστρία με 3-1 σετ. Καθαρή νίκη. Και αν κερδίσουν και σήμερα το Λουξεμβούργο με καθαρή νίκη που θα το κερδίσουν γιατί σαφώς είμαστε καλύτεροι, έχουμε πάρα πολλές ελπίδες να προκριθούμε στην τετράδα του European League, στην οποία συμμετέχουν 28 χώρες και μόνο οι 4 θα παίξουν για την πρωτιά, έτσι, στους ημιτελικούς. Από εκεί και πέρα στις γυναίκες όμως, η εθνική μας έκανε πολύ κακή εμφάνιση στην Εσθονία, έχασε από τη Λετωνία με 3-2 σετ και ουσιαστικά δεν έχει πια ελπίδες για να βρεθεί στην τετράδα από τις 28 χώρες που επίσης μετέχουν και στο European League Volley των γυναικών αυτό το καλοκαίρι. Αυτά για την ώρα.
2: Ωραία, Θόδωρε. Σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε να πολύ,
2: καλά.
0: Θόδωρε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Στο ρεπορτάζ και πάμε για μουσική.
0: Πάμε. Ναι, ναι.
2: Τι, ελληνικό ξένο, τι θέλεις.
0: Ναι, σιγά, μην είναι αυτό. Όχι, μακεδονίτικο θέλω.
2: Να, το βάζεις τώρα.
0: Κλασική μουσική έβαλε, βρε.

Να ζητήσω συγγνώμη από την κλασική μουσική. Χίλια συγγνώμη. Σοφία Σαγκαλή. Την κλασική μουσική. Τι κλασική μουσική. Ντουα Λίπα είναι. Λοιπόν, κλασική μουσική. Πάμε.

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πάμε στις διεθνείς ειδήσεις και να πούμε εκεί από το Air News ότι έχουμε σενάρια παραίτησης του Κιρ Στάρμερ την Δευτέρα και προκαλούν πολιτική αναταραχή. Είναι η Μεγάλη Βρετανία. Είναι διαψεύδη βέβαια κυβερνητική πηγή, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα έχει σιγά σιγά
1: ζυμώνεται. Έχει πάρει το δρόμο του από το πρωί.
0: Έχει πάρει το δρόμο του και είναι ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος κέρδισε και έδρακε στο κοινοβούλιο. Έχει αποκτήσει μια δυναμική για να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος των εργατικών. Λοιπόν, αυτό από το διεθνή χώρο.
1: Και απλά να υπενθυμίσουμε, μάλλον να πούμε ότι γίνονται στην Ελβετία και οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με την προοπτική φυσικά το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα σημερινά.
0: Το Ισραήλ συνεχίζει το γουδί, το γουδοχέρι, χτυπάει το Λίβανο, θέλει να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε και ο Λίβανος στο παιχνίδι, δηλαδή σαν μεγάλος παίκτης, και φαίνεται ότι το Ιράν απέκτησε το Λίβανο και εξαπλώνεται πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Απέκτησε συμμάχου και εκεί που λέγανε είναι ο φορέας του κακού και ο φορέας του κακού το Ιράν. Το Ιράν σιγά σιγά αρχίζει και αποκτάει ταψ, νησίδες επικοινωνίας και αποδοχής και σιγά σιγά απ' την άλλη φαίνεται να αποδυναμώνεται και να περικλείται στον εαυτό του, να αυτοαπομονώνεται δηλαδή το Ισραήλ.
1: Ακριβώς το θέμα του Λιβάνου που βάζει το Ιράν και θα συζητηθεί σήμερα στη συνδιάσκεψη αυτή που γίνεται στην Ελβετία είναι η κατάβαυση του πυρός στο Λίβανο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο πολιτιστικές ειδήσεις. Μία από το χώρο του θεάτρου είναι αυτό που είχαμε πει την πιο προηγούμενη εβδομάδα με την Εύτη Τσαμπάζη για το Group Therapy στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φουαγέ. Λοιπόν, στο ιατρείο του ψυχολόγου ο Κλεωμένης Πρόβουλος, διευθυντικός τέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτως προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού για κάτι κοσμοϊστορικό εντός εισαγωγικών που του έχει συμβεί. Απ' την άλλη, ο Τσάκη, ο οποίος είναι YouTuber, influencer, TikToker κλπ., βρίσκεται ήδη εκεί ως δήθεν ασθενής κλπ. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην παράσταση. Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Λευτέρης Πλασκοβίτης. Λοιπόν, στο φουαγέ της Εταιρείας του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών, σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7.30, τιμή εισιτηρίων από 9 ευρώ. Είναι μια παράσταση η οποία επαναλαμβάνεται γιατί πραγματικά έσκησε στην προηγούμενη παρουσία της και τώρα συνεχίζει να καταγάγει μεγάλα και σημαντικά νούμερα ως προς την ανταπόκριση του κόσμου.
1: Πάντως λοιπόν, το κρατικό φέρνει καλές παραστάσεις και τώρα περιμένουμε και στο θέατρο Δάσους το καλοκαίρι να δούμε, να δούμε τι παραστάσεις θα έρθουν, όχι μόνο από το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος αλλά και από
0: άλλους,
1: άλλα ιδιωτικά ιδιωτικούς θεάσους.
0: Έτσι. Και έχουμε ακόμη σήμερα την Ατάσα Τυποφίλιου και το Μάνο το Φάμελο, Δεν είδα μάτια στο Επταπύργιο. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, 9 και 4, τιμές εισιτηρίων από 15 ευρώ. Τι να σας πούμε, δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα άλλο, σας λέμε τα ονόματα. Νατάσα Αποφίλιου και Μάνος Φάμελος στις 9 και 4, 21 και 15, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο χώρο του Επταπυργίου. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Η Σοφία Σακαλή από την... Γεια σας, Σοφία.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Τρεντεφλίδης
0: και ο Θωμάς Τσίμπας
1: στο άλλο μικρόφωνο.
0: Στο άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, όχι, χαίρομαι πολύ σήμερα που είχαμε την κυρία Κοταρίδη. Πολύ χαίρομαι. Πολύ. Αυτές οι συνεντεύξεις πραγματικά σου δίνουν και νόημα και στο κρατικό ραδιόφωνο, στο δημόσιο ραδιόφωνο, στον 102, στην ΕΡ3. Αυτή είναι βασικά και πέρα από την ψυχαγωγία και την ενημέρωση, είναι και η επιμόρφωση. Και είναι ένα μισάρο που η κυρία Καταρίδη μας έκανε μάθημα.
1: Αυτό είναι μάθημα. Το τρίπτυχο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
0: Έτσι, ενημέρωση, ψυχαγωγία αλλά και επιμόρφωση. Και αυτό που μας έκανε η κυρία Κοταρίδου, ο αρχαιολόγος, μιλώντας μας για την αρχαία Μίεζα και τα ευρήματα, τον τόπο αυτό που είναι λίγο έξω από την Άουσα, ήταν πραγματικά ένα μάθημα και την ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός, μάλλον ακολουθεί η,
1: το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ναι, με την Ειρήνη Τιγκέλη. Αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός
1: το άλλο Σάββατο
0: στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά σας.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ήρθε για να μείνει, τονίζει ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, υποστηρίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Απάντηση σε σχετικά δημοσιεύματα και αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια δίνουν πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, διευκρινίζοντας ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Η προοπτική για εκτέλεση δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην περιοχή του Ιωνίου διανοίγεται μετά την είσοδο της Αμερικανικής Σευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Την ίδια ώρα επίκειται σημαντικές εξελίξεις στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, όπου προγραμματίζεται για τον επόμενο Φεβρουάριο η πρώτη γεώτρηση. Εκτός συνόρων, τετραμερή συνάντηση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ-Πακιστάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα στο θέρετο Μπούρκενστονκ της Ελβετίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι. Ο Μπαγάι δήλωσε στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη θα έχει νωρίτερα χωριστές επαφές με το Κατάρ και το Πακιστάν, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητή. Όπως ανέφερε, η συνάντηση στην Ελβετία αποτελεί συνέχεια των επαφών για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Μπαγάι, θα βρεθεί ο Λίβανος. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της στην περιοχή Βατόλακα. Ο ίδιος ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα η εισαγωγή ενός 7 μηνών παιδιού Ρωμά. Το μωρό εισήχθη χθες με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φύση των τραυμάτων εγείρει σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης. Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Αγρίνιο όταν το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρός ένας 70χρονος άνδρας στην άκρη του δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε μόνος του στο Αγγελόκαστρο χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόσφατο πρόβλημα υγείας. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό χηματαγωγό ταχύ πλοοπλοίο Hyperspeed Jet 4 μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ραφίνας κενό επιβατών. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο μεταφέροντας 250 επιβάτες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ίδια παρέα είμαστε.
8: Έτσι, όταν περνάς καλά, γιατί να το χαλάσεις, πες μου.
7: Έτσι, το επαναλαμβάνεις.
8: Έτσι. Φάνης Λιάκος, λοιπόν, και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί ό,τι και να παθαίνει, δεν μαθαίνει.
7: Να πιάσει, δεν θα κάτσω σήμερα εγώ. Ας κάτσει άλλος τεχνικός. Τράβω τις κουρτίνες, μεσημέριες. Εδώ είμαστε και αυτό το μεσημεράκι της Κυριακής, 21 του Ιούνιου.
8: 21 του Ιούνιου.
7: Στραβά θα έλεγα.
8: Στραβά και ανάποδα.
7: Να το περάσουμε στραβά. Α, καλά.
8: Κοίτα, σήμερα είναι μια μέρα. Είτε καλή είτε άσχημη όπως το πάρει κανείς.
7: Γιατί?
8: Διότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Για το νότιο ημισφαίριο είναι το χειμώνα. Δεν μας αφορά.
7: Έτσι.
8: Και τι γίνεται σήμερα? Είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Το άσχημα νέα ποια είναι? Ότι από αύριο αρχίζει σιγά σιγά να μικραίνει η μέρα.
7: Αμα κάναμε να μεγαλώσει και θα αρχίσει σιγά σιγά να μικραίνει.
8: Βέβαια, επειδή το καλοκαίρι είναι μπροστά μας ακόμα, έτσι, έχουμε να ζήσουμε πολλές μέρες που ο ήλιος θα δει γύρω στις 9.
7: 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτή η μέρα λοιπόν γιορτάζεται, λέει, από αρχαιοτά τον χρόνο στην Ευρώπη. Οι σύγχρονοι παγανιστές τιμούν το θερινό ηλιοστάσιο με επίκεντρο το μνημείο του Στόουχεντς στην Αγγλία. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Εδώ στη χώρα μας συνδυάζεται με τις φωτιές του Αγιανιού. Εμείς είμαστε.
8: Σήμερα είναι.
7: Και τον κλείδωνα, δύο έθιμα, όχι, που τελούνται την παραμονή της γιορτής του Ιωάννου του Προδρόμου 23 Ιουνίου. Άρα στις 22.
8: Δύο μέρες πριν, ναι. Εντάξει.
7: Λοιπόν, ζέστα, πολύ ζέστα έξω.
8: Ζέστη, απίστευτη.
7: Αν δεν έχετε να πάτε κάπου οπωσδήποτε, δηλαδή, και λέτε θα βγω μόνο γιατί είναι Κυριακή να περπατήσω, τουλάχιστον φορέστε ανοιχτόχρωμα, πάρτε μαζί σας, βάλτε κανένα καπελάκι, πάρτε μαζί σας
8: υγρά. Τώρα εγώ θα φανώ περίεργια να σας πω ότι όταν φοράω μαύρο μπλουζάκι νιώθω ότι δροσίζομαι.
7: Αλήθεια, θα φανείς περίεργια.
8: Ναι, γιατί όμως, αφού
7: ενώ
8: έτσι
7: εγώ
8: νιώθω.
7: Τον φοράω λευκό, νιώθω πολύ καλύτερα.
8: Όχι, το λευκό με ζεσταίνει.
7: Τώρα, αφού λέμε για τη ζέστη, διάβαζα το πρωί ότι αυτά που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ γενικά τον καιρό που έχει καύσωνα είναι το καρπούζι.
8: Βεβαίως, οι σαλάτες γενικά, αγκουράκια και τα λοιπά, φράουλες, ροδάκινα, κολοκυθάκια, σέλερι.
7: Τα φιλόδι...
8: Σκέτο. Όχι, θα το βάλω σε μια σαλάτα.
7: Θα το βάλεις σε σαλάτα. Τα φιλόδι λαχανικά, το νερό καρύδας, ντοματούλες και πορτοκάλια. Όλα αυτά βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση.
8: Έτσι,
7: που διάβουμε.
8: Και ηλεκτρολίτες, παιδιά, πολλούς πολλούς ηλεκτρολίτες, πολύ νερό, κρύο τσάι, το προτιμώ, είναι τόσο ωραίο.
7: Είναι
8: χωρίς ζάχαρη μέσα, ίσως λίγο λεμονάκι.
7: Και ξεδιψάς πάρα πολύ, ναι, με,
8: ναι,
7: το,
8: ναι,
7: κρύο τσάι.
8: Παγάκια, παγάκια μόνιμα.
7: Τι θα ακούσουμε, γιατί, κοπελιά.
8: Λέμε να ξεκινήσουμε με Dream On και Aerosmith, και αυτό γιατί σαν σήμερα, το 50, για να καρφώνουμε και ηλικίες, γεννήθηκε ο Joey Kramer, ο drummer τους, ο οποίος πέρα από ιδρυτικό μέλος, drummer των Aerosmith και τα λοιπά, ήταν και αυτός που είχε την ιδέα για να πάρει το συγκρότημα το όνομά του. Dream On.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Δυστυχώς αυτό που φοβόμασταν έγινε. Μαριάννα μου βρέθηκε θαμένη σε χωράφι η Σταυρούλα στα Χανιά, η Σταυρούλα Λεβεντάκη, και ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής.
2: Και τώρα είναι που θα τα μάθουμε. Όλα σημασία θα είχε να είχε βρεθεί η γυναίκα ζωντανή, να ήταν καλά. Και τι να πούμε, να
1: τι
2: σταματήσουν
1: να πούμε,
2: κάποια στιγμή αυτά, δύσκολο,
1: τι
2: με
1: να
2: τον άνθρωπο να
1: φουντώνουν. Ναι. Ο άνθρωπος έχει αποτρελαθεί. Έχει αποκτηνωθεί.
2: Ευτυχώς υπάρχουν που και που και καλά, ναι, και συνήθως έρχονται από το χώρο του αθλητισμού.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
2: Και είναι συγκεκριμένα τα άτομα που μας σερβίρουν τις χαρές.
1: Και αυτό επίσης το έχουμε ξαναπεί.
2: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, το Μίλτο τον Τεντόγλου, το άξιο παλικάρι, και τι ωραίος άνθρωπος που είναι κιόλας. Ο οποίος Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε την πρώτη θέση στο Άλμα Ισμίκο, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, με ένα φοβερό άλμα, 8,36 μέτρα. Δεύτερη θέση ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ για τη Βουλγαρία.
1: Ωραία. Και πάλι από τον αθλητισμό να πάμε τώρα στο κορίτσι που πολλές φορές μας έχει κάνει να αισθανθούμε πολύ όμορφα, την Κατερίνα Στεφανίδη, που μετά που γέννησε το γιώκα της επέστρεψε και αυτή στους αγώνες, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο του άλματος επί κοντό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλου. Αυτά, τουλάχιστον να παίρνουμε χαρές από τον αθλητισμό, όπως είπες.
2: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γιόγκα. Πόσες φορές κάθε μήνα σχεδόν λέω θέλω να κάνω γιόγκα, θέλω να κάνω γιόγκα.
2: Στο εύχομαι από τον επόμενο
1: βλέπω, σαν τις δίαιτες από Δευτέρα.
2: Από φθινόπωρο μπορείς να πεις, γιατί καλοκαίρι, τώρα διακοπές, θάλασσα, αυτά δεν χρειάζεται.
1: Τα ίδια θα κάνω, οπότε τζάμπα μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Πάντως είναι η Διεθνής ημέρα γιόγκα.
2: Και να ήταν μόνο αυτό, είναι πολλές παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Άρα γιορτάζουμε κι εμείς.
2: Βέβαια, χρόνια μας πολλά.
1: Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας.
2: Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας στο σέρφινγκ.
1: Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, ανθρωπιστή δηλαδή.
2: Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
1: Εσείς που τους έχετε να τους χαίρεστε, να τους δίνετε την αγάπη σας και να τους λέτε πόσο πολύ τους αγαπάτε πριν φύγουν ψηλά. Και τέλος, Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, το γνωστό σε όλους μας skateboard.
2: Βεβαίως. Πάμε τώρα στα γεγονότα. 1813, σαν σήμερα, ο Δούκας του Wellington, επικεφαλής αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά, θα με ρωτήσετε.
1: Έλα, πες, και ρωτάω, θα σας απαντήσω τώρα.
2: Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός γράφοντας την σύνθεση Wellington's Victory.
1: Μάλιστα. Πάμε στο 1913, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά.
2: 1976, οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.
1: Και πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1905 γεννιέται ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, ο οποίος όμως αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964.
2: Γενέθλια έχει σήμερα ο κατά τη γνώμη μου καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ο αγαπημένος μου Έλληνας τραγουδιστής, πες το που λιώνεις κάθε φορά.
2: Ο λατρεμένος μου Έλληνας τραγουδιστής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ενώ από τη ζωή το 1527 φεύγει ο πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία Νικολό Μακιαβέλη, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς.
2: Αχ, πόσους έχει διδάξει, πόσους, πόσους. 2001, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και κιθαρίστας John Lee Hooker. Περισσότερα θα πούμε για τον John Lee Hooker τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και τέλος, το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περίοδο 2008-2013.
2: Ακούμε τον Τόμας Ρούφου στο Boom Boom του John Lee Hooker.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που όπως είπαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, όσοι αγαπάμε τη μουσική από όποιο πόστο και να είμαστε, σήμερα γιορτάζουμε. Θέλω να κάνω μια παρενθεσούλα και να πω πως ξεκίνησε ο χορός της φωτιάς. Γενικά ανοίγεις ένα site και βλέπεις ξεκινήσαν οι φωτιές. Οφείλουμε να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
1: Έτσι, ωραίο το καλοκαίρι, αλλά έχουμε και αυτά, βέβαια.
0: Τα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν,
1: αγριεύουν.
0: Η μέρα της μουσικής άρχισε να γιορτάζεται το 1982 στο Παρίσι με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λαγκ, ενώ το 1985 ξαπλώθηκε και έξω από τη Γαλλία. Η Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985, ήταν η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής, και αυτό χάρη στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Μέσα σε λίγα χρόνια η μέρα της μουσικής έγινε ένας πραγματικός θεσμός, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός. Κάθε 21 Ιουνίου διεξάγεται σε περισσότερες από 22 χώρες, από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες μέχρι την Κύπρο. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσική κατακλείζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα.
0: Δηλαδή είναι μια γιορτή πολιτισμού, σου δίνει την ευκαιρία να υπάρξουν πολιτιστικές ανταλλαγές, να γίνουν συνεργασίες σε νέους αλλά και καθιερωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Και αυτό μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μόνη μας ελπίδα είναι πια η τέχνη, έτσι, με όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Η ελπίδα μας είναι η τέχνη, όπως ήταν, θα μου πεις, πάντα.

0: Λοιπόν, λέγαμε στο Σαν Σήμερα πως γιορτάζει ο αγαπημένος όλων Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, και μάλιστα στο δίσκο του Σφεντόνα εκεί έχει πολλές εμπειρίες, τις έκανε τραγούδια από τα παιδικά του
1: βέβαια.
0: Χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ερώτηση τι είναι αυτό που νοσταλγείται περισσότερο, τι απάντησε?
1: Γυρνάω πάντα στο χωριό μου, το Βάστα Αρκαδίας. Εκεί είναι η πατρίδα μου, η μικρή μου πατρίδα. Το λένε Βάστα γιατί επί τουρκοκρατίας το καίγανε συνέχεια και το ξαναχτίζανε έτσι. Λέγανε συνέχεια Βάστα κατακαημένο, Βάστα. Εκεί έζησα μέχρι τα 7,5 χρόνια μου και μετά όλα τα καλοκαίρια στην εφηβεία και βάλε. Εκεί άκουσα τους ήχους της φύσης, τα πουλιά, το θρόισμα των φύλων. Θυμάμαι έκπληκτο στην ομίχλη, τη βροχή, τα τραγούδια των συγχωριανών, τα βουνά, τη θάλασσα κάτω μακριά. Γι' αυτό ζω λατρεύοντας τη φύση.
0: Σε άλλο σημείο της συνέντευξης λέει πως σαν οικογένεια τραγουδούσαμε κάθε Κυριακή που τρώγαμε κρέας, ας πούμε. Αλλά και τραγούδια για τη βροχή, για τη μάνα, για τα δέντρα, για τη θλίψη. Με αυτά μεγάλωσα και αυτά θέλω να τα κρατήσω γιατί τα έχω ανάγκη. Είναι πηγή δύναμης. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η στιγμή που ένιωσε ότι θα γίνει τραγουδιστής, απάντησε.
1: Δεν ξεκίνησα έτσι. Στην Αθήνα πια, στις εργατικές κατοικίες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Ιωνίας, ένας γείτονάς μου που έμενε ακριβώς από κάτω μας στην πολυκατοικία, ο Κώστας Πανογόπουλος, είχε μια κιθάρα και προσπαθούσε να μάθει. Πού και πού τη δανειζόμουν κι εγώ και έπαιζα. Μάθαινα μόνος μου και μετά του έδειχνα κιόλας. Στο τέλος μου την άφηνε για πολύ μεγάλα διαστήματα και έτσι δέθηκα με τη μουσική. Ήμουν καθαρά αυτοδίδακτος.
0: 13 χρονών, 14, μπήκαν στη ζωή του οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Animals. Κάθε γειτονιά λέει είχε και το δικό της συγκρότημα. Έτσι έφτιαξα και εγώ στα 16 με 17 το συγκρότημα Crosswords,
1: ναι.
0: Και κάναμε την πρώτη μας συναυλία. Δηλαδή δεν ξεκίνησα να παίζω μουσική για να γίνω επαγγελματίας ή διάσημος. Δεν είχα καν σκεφτεί μέχρι τα 14 τη δουλειά θέλω να κάνω. Απλώς αγαπούσα τη μουσική και ήξερα ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν.
1: Άκουγα δημοτικό τραγούδι, ελαφρύ λαϊκό, διεθνές απ' όλα. Όταν γνώρισα τον Μάνο Λοΐζο, είχα ήδη μπει στο καθαρά ελληνικό τραγούδι και μάλιστα στο πολιτικό λόγο ιδεολογίας. Και τραγουδούσα ό,τι ήταν προοδευτικό. Όχι πολιτικό αυστηρά, ούτε στρατευμένο. Και ερωτικά βέβαια τραγούδια.
0: Ερωτικά.
1: Αυτά και άλλα πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
1: Από Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Κωνσταντίνου, αν θέλετε να ακούσετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορείτε.
1: Για πες.
0: Τετάρτη 24 Ιουνίου, τώρα να, σε τρεις μέρες,
1: ναι.
0: Στο Θέατρο Γης, θα είναι εκεί ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Τέλεια.
2: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρο αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα, με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες. Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένεις. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ποιος έχει γενέθλια?
2: Έχει γενέθλια ο Brandon Flowers. Είναι ο τραγουδιστής Άννα, συνθέτης και frontman του rock συγκροτήματος The Killers. Μεγάλωσε, έτσι για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα.
1: Μαθαίνω κοντά σου πολλά
2: στο Las Vegas. Το λαμπερό Las Vegas. Χάλια είναι, λέει, από κοντά όποιος έχει πάει. Μόνο τα φώτα έχει. Εργάστηκε αρχικά ως θυρωρός σε ξενοδοχεία. Το 2001 σχημάτισε τους Killers, οι οποίοι από το 2004 και μετά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία. Παράλληλα με το συγκρότημα, ο Brandon Flowers έχει κυκλοφορήσει και δύο επιτυχημένα solo album που έφτασαν και τα δύο στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Μια προσωπικότητα ιδιαίτερη από ό,τι διαβάζουμε, ενώ πάνω στη σκηνή είναι κεντρικός, έχει πολλή θεατρικότητα, στη ζωή του είναι πάρα πολύ ήσυχος. Πιστό μέλος της Εκκλησίας των Μορμόνων και απέχει πλήρως, και αυτό κι αν είναι είδηση και βέβαια, παράξενο, από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
2: Ας ακούσουμε από Killers το Read My Mind.

0: Λίγο πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πούμε δύο λόγια για μια πολύ σημαντική εκδήλωση 7 και 8 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει ο τίτλος του. Μέσα από τα ποίηματα, τις σκέψεις, τα κείμενά του θα ξεδιπλωθεί η ποιητική του διαδρομή που του χάρισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες δύο παραστάσεις επιχειρούν να δούμε και τον άνθρωπο πίσω από τον ποιητή.
1: Τον Σεφέρη που αμφέβαλε, αναζητούσε, αγαπούσε, που πληγωνόταν από την ιστορία και τον τόπο του, αλλά δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει και να αναζητά το φως. Τα μελοποιημένα ποίηματά του θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Θα απαγγείλει ο Γρηγόρης Βαλτινός και η ξεχωριστή στιγμή θα είναι οι 5 νέες μελοποιήσεις ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη από τον Γιώργο Καζαντζή, γραμμένες ειδικά για την παραγωγή του φεστιβάλ.
0: Να πούμε πως θα πάρει μέρος και το σχήμα Plaza Ensemble, μουσική της Θεσσαλονίκης, μαζί του η χοροδία Γιάννης Μάντακας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου. Μια παραγωγή δηλαδή που θα έχει παραπάνω από 50 συντελεστές. Θα επιχειρήσει, όπως είπαμε, να φωτίσει και τον άνθρωπο πίσω από τον νομπελίστα ποιητή, τις ελπίδες του, τις αγωνίες του, τις σιωπές του, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Φεστιβάλ Επταπυργίου από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Σύρο, στην περιοχή Τρία Λαγκόνια, μεταξύ των χωριών Μέγα Γυαλού και Ποσειδονίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλούνται κατοικίες. Πριν από λίγα λεπτά, ωστόσο, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Εκτός συνόρων, καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποιεί το Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα το απόγευμα στις Ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το πρωτόκολλο συμφωνίας προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν πριν από την ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στο Λίβανο θα είναι το βασικό θέμα των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβετάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο χθες, φέροντας κάταγμα μυρού. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης. Από την πλευρά του, οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από το κρεβάτι. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο στη Γαστούνη, να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του στο δρόμο. Πρόκειται για μια 60χρονη γυναίκα κάτοικο της περιοχής. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε χθες η αστυνομία στην Κατερίνη, ο οποίος κατηγορείται για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Πειραιάς το τελευταίο 20ήμερο. Χθες το απόγευμα, συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε έναν άνδρα στην Κατερίνη και προσποιούμενος τον αστυνομικό ισχυρίστηκε ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του. Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος θα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη. Από την έρευνα προέκυψε πως ο ίδιος και οι συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν 4 ανθρώπους αφαιρώντας περισσότερα από 12.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κουραζιερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κουραζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Και στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.
6: Τι σημαίνει τελικά πατέρας? Είναι αυτός που σε μεγαλώνει? Αυτός που σε στηρίζει στα δύσκολα? Ή εκείνος που είναι πάντα εκεί, ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζεσαι? Οι πατέρες σπάνια μιλούν με μεγάλα λόγια, μιλούν με πράξεις, με θυσίες, με μια αγκαλιά που τα λέει όλα. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, το Mindset ανοίγει μια συζήτηση για τη σημαντική σχέση με τον πατέρα και πώς μας διαμορφώνει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Mindset στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριας». Η παρέα είναι η ίδια. Συνεχίζουμε. Επιμένει ο Φάνης να είναι μαζί μας.
9: Για να δω, θα είναι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μας αντέχει. Εκείνες εδώ, Φάνη.
8: Μας αντέχει και αυτή την ώρα.
9: Πριν ξεκινήσουμε μουσικά, να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Μην καλείτε όμως, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Μηνυματάκι στείλτε μας. 693-007-8228 και πάμε να ξεκινήσουμε με Σμόκι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, να πω ηλικία, όχι δεν θα πω, γενέθλια έχει σήμερα ο Άλαν Σίλσον, μουσικός και ιδρυτικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Σμόκι.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, θα πάμε στην Πολύχνη, Πολύχνη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ιωάννη Κολέτη. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του πολιτικού, του σημαντικού πολιτικού Ιωάννη Κολέτη, που ήταν πρωταγωνιστής της πολιτικής κοινής το 19ο αιώνα, πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός στη χώρα μας. Υπήρξε γιατρός του Αλή Πασά, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και αγωνίστηκε στον αγώνα του 21. Έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο βασικός συζητητής της μεγάλης ιδέας τον Ιανουάριο του 1844, του οράματος δηλαδή για την επέκταση των ελληνικών συνόρων ώστε να συμπεριλάβουν όλες τις ιστορικές ελληνικές περιοχές. Και αφού είπαμε Ιωάννη Κολέτη στην Πολύχνη, έτσι να πούμε πως και η ίδια η περιοχή της Πολύχνης πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη που δηλώνει τη μικρή πόλη. Να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Πολύχνη ονομαζόταν Καραϊσίν από έναν Τούρκο μεγάλο γεωκτήμονα, τον Καραχουσέιν, που κατήχε την περιοχή.
2: Μάλιστα. Πάμε και στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Στρατηγού Μπινιόρη, πήρε το όνομά της από τον Αλέξανδρο Μπινιόρη. Ιστορική μορφή της περιοχής, είχε διατελέσει δήμαρχος Νεάπολης για πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα έδρασε ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού και ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης. Λόγω της αντιστασιακής του δράσης και των αριστερών του πεποιθήσεων, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εξορίστηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της μετεμφυλιακής περίοδου και της Χούντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Όλγας Μπακομάρου «Οσοι παρόντες», που αφορά στη Λιλή Ζωγράφου.
1: Η οποία είχε πει: «Έχει σημασία να σας πω πώς έγραψα το βιβλίο «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Είχα στην Νεάπολη της Κρήτης, στο χωριό που γεννήθηκε ο πατέρας μου, κάτι θιάδες, 7 τον αριθμό, όπως και στο βιβλίο, που ήταν όλες γεροντοκόρες. Τραγικές φυσιογνωμίες που εγώ τις λάτρευα και τις έκλεβα. Πήγαινα στο σπίτι τους, εγώ που δεν είχα σχέση με κανένα συγγενή, και έκλεβα την ποιότητά τους. Έκλεβα το υλικό τους, έκλεβα την υπόστασή τους, την τόσο μακρινή από εμάς. Στις θείες, επειδή ήταν μεγαλομανής, άρεσε το ότι ασχολιόμουν με τα γράμματα και τις κολάκευε ότι πήγαινα στο χωριό να τις δω. Ζούσαν σε ένα σπίτι παλιό σαν αυτές, παμπάλες όλες, με δέρματα τρυφερά, ωραία, ανήλιαγα, φιλντισένια κάποτε.
0: Οι αδελφές μου με έκαναν να καθίσω κάτω να τις περιγράψω. Δύσκολο εγχείρημα αυτό, διότι η ερημιά δεν έχει υπόθεση, η ερημιά δεν περιγράφεται. Πώς δεν είχατε σχέση με κανένα συγγενή σας, ήταν η ερώτηση. Ήμουν αντισυγγενική, διότι η ζωή που ζούσα εγώ δεν ήταν της εγκρίσεως του καθώς πρέπει κόσμου. Και εγώ ανήκα σε μια καθώς πρέπει οικογένεια. Είχα ξεφύγει από τα μέτρα και τις αντιλήψεις της εποχής, από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου. Είχα εραστές με το τσουβάλι, είχα σχέσεις ελεύθερες.
1: Ο πατέρας μου, που ήταν δημοσιογράφος, εκδότης μιας μεγάλης εφημερίδας στην Κρήτη και έγινε μετά υπουργός τύπου στην κυβέρνηση Τσουδερού, με απειλούσε και μου απαγόρευε να κυκλοφορώ στην πλατεία Συντάγματος, γιατί εκεί κοντά ήταν το στέκι του. Φοβόμουν τον μπαμπά μου, ήταν ικανός να μου δώσει 2 σκαμπύλια στη μέση της πλατείας. Από το άλλο μέρος, η μαμά μου και οι 3 αδερφές μου, μεγαλύτερές μου, καλονές όλες αλλά απάντρευτες, δεν μου συγχωρούσαν την ανεξαρτησία μου αυτή.
0: Θεωρούμουν η ντροπή της οικογένειας. Στη ζωή μου δεν υπηρέτησα κανένα κανόνα, δεν υπηρέτησα ποτέ την έννοια και την έγκριση της κοινωνίας. Το μόνο που έζησε έντονα ήταν ο έρωτας και τα βιβλία που με έχουν μαραζώσει, που με έχουν βαλαντώσει, αλλά αυτό που με έχει κάνει ευτυχισμένη είναι ο έρωτας. Και αυτό που με δικαίωνε και μου έδινε δυνάμεις να παλέψω τη φτώχεια μου, τη μιζέρια μου, όλα ήταν ο έρωτας. Λιλή Ζωγράφου.

50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2001, σε ηλικία 83 ετών, φεύγει από τη ζωή ο κιθαρίστας και τραγουδιστής John Lee Hooker, από τους πιο σημαντικούς μουσικούς που ανέδειξε το ηλεκτρικό blues, επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες αλλά και συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, ένας κιθαρίστας που ακόμα και όταν έπαιζε αργά blues έβγαζε απίστευτη ενέργεια. Σχεδόν 7 δεκαετίες η πορεία του η πολύ σημαντική. Ηχογράφησε περισσότερα από 100 άλμπουμ, τιμήθηκε με 5 βραβεία Grammy και βέβαια το όνομα του γράφτηκε στο πάνθεον της δόξας του rock and roll το 1991.
0: John Lee Hooker γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1917 στο Clarksdale της πολιτείας Mississippi και ήταν ένα από τα 11 παιδιά μιας αγροτικής οικογένειας. Κιθάρα έμαθε να παίζει από τον πατριό του. Στα 14 του εγκατέλειψε το σπίτι του για να ασχοληθεί με τη μουσική. Πρώτα πήγε στο Μέμφις, στη συνέχεια στο Σινσινάτι και τέλος στο Ντιτρόιτ. Στις πρώτες του ηχογραφήσεις χρησιμοποίησε διάφορα ονόματα: Texas Slim, John Lee Booker, John Lee Cocker, Delta John, Birmingham Sam, δηλαδή ήταν αναποφάσιστος, μέχρι και Boogeyman τον είπανε. Στη δεκαετία του 60 έγινε πολύ διάσημος με τα τραγούδια Boom Boom και One Bourbon, One Scotch, One Beer. Αυτό θα ακούσουμε στη συνέχεια. Τη δεκαετία του 80 εμφανίστηκε και στην ταινία «Οι ατσίδες με τα μπλε». Βέβαια συνέχισε να δισκογραφεί.
1: Blues Brothers, φοβερή ταινία, φοβερή.
0: Το 2000 ο John Lee Hooker τιμήθηκε με Grammy για το σύνολο του έργου του.
1: Παρέμεινε στην επικαιρότητα έως το θάνατό του, αν και είχε πολλά χρόνια να γράψει καινούργια τραγούδια. Τελευταία του συναυλία ήταν 17 Ιουνίου του 2001 στη Σάντα Ρόζα της Καλιφόρνιας και 4 μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

0: φανταστικούς, υπέροχους, μοναδικούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Θα μας πεις ποιοι είναι?
1: Άκου, άκου, άκου. Φωτεινή Βελεσιώτου.
0: Yes.
1: Στέλιος Διονυσίου, Κώστας Καραφώτης, Γιώτα Νέγκα, Μπάμπης Τσέρτος και Πίτσα Παπαδοπούλου. Και θα είναι μαζί τους και ο Χρήστος Νικολόπουλος.
0: Τη μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο Αντώνης Γούναρης. Να πούμε πως ο σολίστος στο μπουζούκι είναι ο Θανάσης Βασιλιάς και Γιάννη Ματσούκας. Στο μπουζούκι Μιχάλης Παπαδάκης πιάνο, Ανδρέας Τράπαλης βιολί, Γιάννης Καρακασίδης τύμπανα, Θανάσης Σοφράς μπάσο, Τάσος Αθανασιάς ακορντεόν και Άγγελος Κουσάκης κρουστά. Γιατί πρέπει να λέμε κάποια στιγμή για τους μουσικούς.
1: Ναι, χωρίς τους μουσικούς πώς θα βγει η μουσική βραδιά?
0: Εμείς κάνουμε εκπομπή χωρίς το τεχνικό μας, χωρίς το Φάνη που
1: μας σηκωθεί να φύγει ο Φάνης, φύγαμε κι εμείς.
0: Αυτό. Έκλεισε, θα πέσει μαύρο που αποχτύπα ξύλο.
1: Όπα, ποτέ ξανά μαύρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1980 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μπερτ Κέμφερτ, γερμανός διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μουσικός παραγωγός, ο πατέρας της easy listening μουσικής. Δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες του 20ου αιώνα και έμεινε στην ιστορία για τον χαρακτηριστικό μελωδικό ορχιστρικό του ήχο.
2: Γεννήθηκε στο Αμβούργο και όταν ήταν 6 χρόνων τραυματίστηκε σε τροχαίο. Η μητέρα του χρησιμοποίησε την αποζημίωση για να του αγοράσει ένα πιάνο, γεγονός που καθόρισε το μέλλον του. Ουδέν κακό, αμυγές καλού που λένε. Σπούδασε στη μουσική σχολή του Αμβούργου και έμαθε να παίζει πολλά όργανα.
1: Το 1960 κατέκτησε όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και όλο τον κόσμο με το ορχιστρικό κομμάτι Wonderland by Night. Συνέθεσε διαχρονικές μελωδίες που έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Να σας πω για να καταλάβετε δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια του: Strangers in the Night και Love, με τον Nat King Cole, που θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
2: 1961, σαν παραγωγός ανακαλύπτει πρώτος τους άγνωστους τότε Beatles στο Αμβούργο. Τους έκλεισε συμβόλαιο, έκανε την πρώτη τους επαγγελματική ηχογράφηση στο στούντιο, συνοδεύοντας τον τραγουδιστή Tony Sheridan.
1: Έφυγε από τη ζωή το 1980, βρισκόταν στη Μαγιόρκα, έπαθε εγκεφαλικό. Έφυγε την ημέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το 1993 εισήχθη με τα θανάτια στο Hall of Fame των τραγουδοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: Τώρα κάτι έξω από τις στήλες μας, τις κλασικές. Χαβιέ Μπαρδέμ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έχουν πει σημαντικά πράγματα και οι δύο.
1: Έτσι, γι' αυτό θέλουμε να σταθούμε λίγο σε δηλώσεις που έχουν κάνει και οι δύο. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ξέρουμε ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί, καταδικάζει το Ισραήλ. Εκφράζει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται την αλληλεγγύη του στο λαό της Γάζας. Όπου και αν τον τιμήσουν, αυτός τιμά τον εαυτό του, λέγοντας πολύ όμορφα πράγματα. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Chinese Theater για να αφήσει το στίγμα του δίπλα σε θηρίλους του κινηματογράφου όπως η Marilyn Monroe και ο Jack Nicholson, και ξεκίνησε λέγοντας πως είναι πολύ ιδιαίτερο να σου δίνεται ένας τέτοιος χώρος για να κάνεις το όνομά σου αθάνατο.
0: Νομίζω ότι το όνομά του αθάνατο το κάνει με τα άλλα που λέει, αφού έζησε αυτή τη τιμητική στιγμή και ενώ εκφωνούσε την ομιλία του, τόνισε πως επιμένουν να καταδικάζω τη γενοκτονία στη Γάζα μαζί με τη βάναυση βία των επίκων στη Δυτική Όχθη, και τα δύο είναι εγκλήματα που μας στιγματίζουν σε αυτή τη χρονική περίοδο της ιστορίας.
1: Και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο βεβαίως έκανε τις δικές του δηλώσεις. Είπε πως δεν μπορώ να αγαπάω μια χώρα που ξεκινά ανόητους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους ανθρώπους και προκαλώντας έμεσα το θάνατο και τα βάσανα εκατομμυρίων άλλων. Δεν μπορώ να αγαπάω μια χώρα, είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους της από την τάξη του Τραμπ και του Επστάιν. Δεν μπορώ να αγαπάω αυτή τη χώρα που στέλνει μασκοφόρους οπλισμένους να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες.
0: Επίσης είπε και πιο σκληρά: δεν μπορώ να αγαπάω αυτή τη χώρα που κυβερνάται από ένα ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύρανο. Και επιτρέψτε μου να το πω, δεν μπορώ να αγαπάω μια χώρα που ηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου φυσικά και αγαπούσα αυτή τη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποδέχτηκαν τους μετανάστες προγόνους μου και προσέφεραν σε μένα, στην οικογένειά μου και στους συμπολίτες μου πολλές ευκαιρίες και εξαιρετικές ελευθερίες. Θέλω να αγαπήσω τη χώρα μου ξανά.

0: μαλλιά μου κύριε.
1: Αυτό μαλλί θα σε πιάσω και θα σε πετάξω έξω από το στούντιο.
2: Μας τσακώσατε, φτάσαμε λίγο πριν το τέλος και λέγαμε κάποια προσωπικά πραγματάκια. Δεν πειράζει, λοιπόν, αυτά έχουν τα ζωντανά, όπως λένε όλοι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Της εκπομπής, Άννα, να διευκρινίσεις. Στο τέλος κάθε φορά. Φτάσαμε στο τέλος του κόσμου.
2: Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η
1: να σε κλείσουμε για όλο το καλοκαίρι.
2: Όλα τα Σαββατοκύριακα.
1: Εκτός από την άδειά σου.
2: Εντάξει,
1: θα σε αφήσουμε να φύγεις κάποια στιγμή.
2: Στο επιτρέπουμε. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε για άλλη μια φορά τις ευχές στους μπαμπάδες που γιορτάζουν σήμερα, γιατί τους έχουμε λίγο παραμελημένους. Πάντα η γιορτή της μαμάς είναι πιο.
1: Εντάξει, ήταν πιο διάσημη. Ναι. Κάποια στιγμή άρχισαν να γκρινιάζουν οι μπαμπάδες, οπότε.
2: Παρ' όλα αυτά και οι μπαμπάδες αξίζουν πολλά.
1: Αξίζουν και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τα πάντα από τα
2: πάντα
1: παιδιά τους, όπως και οι γονείς, οι περισσότεροι τουλάχιστον δίνουν τα πάντα στα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, εμείς να στείλουμε την αγάπη μας εκεί ψηλά στους δικούς μας, τους μπαμπάδες που δεν είναι πια στη ζωή. Να ευχηθούμε να τους έχετε δίπλα σας, γερούς, δυνατούς και όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, να τους λέτε ότι τους αγαπάτε.
1: Και σε όποιον αγαπάτε να το λέτε.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά για πότε τώρα το μιλάμε κρατάμε, μόνο
1: το
2: σωστά,
1: ναι.
2: Για τους μπαμπάδες. Λοιπόν, εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, λέτε. Ναι, λέτε.
1: Ναι, το λέμε. Και...
2: καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Μια υπέροχη εβδομάδα να περάσετε και να ανταμώσουμε όλοι μαζί και πάλι το επόμενο Σάββατο, 1 το μεσημέρι, στον 102 FM. Γεια χαρά!

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβυσσός Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οριοθετήθηκε. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλούνταν κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο. Προειδοποιεί το Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ σήμερα το απόγευμα στις Ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το πρωτόκολλο συμφωνίας προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν πριν από την οριστική ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στο Λίβανο θα είναι το βασικό θέμα των συνομιλιών. Την ίδια ώρα το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκης από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλακα Χανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο χθες φέροντας κάταγμα μυρού. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης. Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από το κρεβάτι. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο στη Γαστούνη να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του στο δρόμο. Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε χθες η αστυνομία στην Κατερίνη, ο οποίος κατηγορείται για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Πιερίας το τελευταίο 20ήμερο. Χθες το απόγευμα, συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε έναν άνδρα στην Κατερίνη και προσποιούμενος τον αστυνομικό ισχυρίστηκε ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του. Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος τα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη. Από την έρευνα προέκυψε πως ο ίδιος και συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν 4 ανθρώπους, αφαιρώντας περισσότερα από 12.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κουραζιερόπλοιων για αύριο, λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται έφριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: Τι σημαίνει τελικά πατέρας? Είναι αυτός που σε μεγαλώνει? Αυτός που σε στηρίζει στα δύσκολα? Ή εκείνος που είναι πάντα εκεί, ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζεσαι? Οι πατέρες σπάνια μιλούν με μεγάλα λόγια, μιλούν με πράξεις, με θυσίες, με μια αγκαλιά που τα λέει όλα. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, το Mindset ανοίγει μια συζήτηση για τη σημαντική σχέση με τον πατέρα και πώς μας διαμορφώνει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Mindset στην ΕΡΤ3.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία με στόχο μια μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Κατάρ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ γνωστοποίησε την έναρξη της Συνόδου της Λίμνης της Λουκέρνης και της πρώτης συνεδρίασης της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ, πάντως μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδος, ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχηρία στο Λίβανο. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωνε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να δρά χωρίς περιορισμούς εναντίον απειλών στο Λίβανο και θα παραμείνει ανεπτυγμένος στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Εντολή έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση, καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή φαλάστηση στην περιοχή Καβυσσός Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλούνταν κατοικίες. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνιού. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί, αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κουραζιερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κουραζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Με αιχμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει» και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει» τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τον πολίτη πόσα χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσούκαλας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το στεγαστικό πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κόλτσιδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με εκατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας συνεχίζονται οι διεργασίες για την εφαρμογή της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμη πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα νωρίτερα από την Ελβετία, όπου διεξάγεται νέος γύρος επαφών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, ο Vance, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιφάμπ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, παρουσία μεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρούν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στο Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Η αυξημένη κίνηση ξεκινά μετά τον Άγιο Παύλο και σε πολλά σημεία παρατηρείται μποτιλιάρισμα, όπως το Λάκωμα, κάτω Σχολάρι και στο ύψος της Καρδίας. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Νεκρή βρέθηκε στο πρωί μέσα στο κελί των κρατητηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κρατούνταν η 34χρονη που πριν από 13 μήνες είχε πετάξει στα σκουπίδια το νεογέννητο μωρό της. Η γυναίκα είχε μεταχθεί χθες στο Ηράκλειο, καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα καθόταν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη ξάπλωσε στο κρεβάτι του κελιού για να κοιμηθεί και οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα δεν έχει ξυπνήσει και τότε διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ξεκαθαρίσει η νεκροψία-νεκροτομή. Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία που είχε γίνει σε βάρος ηλικιωμένου τον περασμένο Μάιο στην Κηφισιά με λία άνω των 100.000 ευρώ. Συνελήφθη στις 16 Ιουνίου ένας 59χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με συνεργό του εισέβαλε στην οικία του ηλικιωμένου και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα με την απειλή όπλου. Η ελληνική αστυνομία τον ταυτοποίησε με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού. Νέα διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή λόγω των εργασιών για το flyover. Το ρεύμα προς δυτικά θα είναι κλειστό από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, μετεώρων και ευκαρπίας. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχει μία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται έθριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

έχει πώς, ούτε γιατί. Ποιον έχει πιάσει από τα σπίτια.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς το βλέπετε το νερό σας? Και ο γεύσος πότε λέτε να αργήσετε?

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που διήρκησε σχεδόν 4 ώρες. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με την παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, του προέδρου της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη έκανε λόγο ο J.D. Vance, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Της συνάντησης είχαν προηγηθεί εκατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμη πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρουν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στον Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αιάλ Ζαμίρ, κατά την επίσκεψή του στις Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο, ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για να εμποδίσει την ανασύνταξη των δυνάμεων της οργάνωσης, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση. Ο Αιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι έφραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για πιθανή επανάληψη των επιχειρήσεων αν απαιτηθεί. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Η αυξημένη κίνηση ξεκινά μετά τον Άγιο Παύλο και σε πολλά σημεία παρατηρείται μποτιλιάρισμα όπως το Λάκωμα, κάτω Σχολάρι, στο ύψος της Καρδίας αλλά και στο Νέο Ρήσιο. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Νεκρή βρέθηκε το πρωί μέσα στο κελί των κρατητηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κρατούνταν η 34χρονη που πριν από 13 μήνες είχε πετάξει στα σκουπίδια το νεογέννητο μωρό της. Η γυναίκα είχε μεταχθεί χθες στο Ηράκλειο, καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα καθόταν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη ξάπλωσε στο κρεβάτι του κελιού για να κοιμηθεί και οι αστυνομικοί το πρωί αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα δεν έχει ξυπνήσει και τότε διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ξεκαθαρίσει νεκροτομή. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η ουσιαστική στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή τους δυναμική, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας από τους Λειψούς. Νέα διακοπή κυκλοφορία στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή λόγω των εργασιών για το flyover. Το ρεύμα προς δυτικά θα είναι κλειστό από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Δευτέρας και ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται έθριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Ο Travis Bickle είναι ένας πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ που ζει στη Νέα Υόρκη. Ένας ακόμη άνθρωπος που γύρισε από εκείνο τον πόλεμο λειψός. Ώρες-ώρες δεν μπορούσαν τότε εκείνα τα παιδιά να κρίνουν αν θα ήταν προτιμότερο να ήταν λειψά κάπου στο σώμα με ένα χέρι ή ένα πόδι από το να είναι λειψά στην ψυχή. Ο Travis προσπαθεί με κάθε δυσκολία να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων, στη νέα Αμερική που βρήκε γυρνώντας από τον πόλεμο. Όσοι κάποτε είχαν φύγει ως ήρωες, επέστρεψαν ως μοιάσματα της κοινωνίας. Υποφέρει από αϋπνίες και από κατάθλιψη και εργάζεται ως ταξιτζή στα βράδια, ενώ την ημέρα συχνάζει σε σινεμά όπου προβάλλονται πορνογραφικές ταινίες, σκεπτόμενος το βαθμό στον οποίο ο κόσμος και ειδικά η Νέα Υόρκη έχει χειροτερεύσει. Είναι μοναχικός και έχει έντονη αίσθηση του σωστού και του λάθους. Παρ' όλα αυτά είναι λειψός μέσα του. Και είπαμε, πολύ μόνος. Μοναδική σανίδα σωτηρίας φαίνεται να είναι η Μπέτσι, μια κοπέλα που εργάζεται για την προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή Charles Palantine. Ο Travis παθαίνει ψύχωση με την Μπέτσι και μετά από ένα ατυχές ραντεβού μαζί της, στο οποίο την οδηγεί σε έναν κινηματογράφο πορνογραφικών ταινιών, τρελαίνεται και αποφασίζει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει τον κόσμο. Μία από τις προτεραιότητές του είναι η διάσωση της ανήλικης πόρνης Irish, της διάσωσής της από τον βούρκο της ακολασίας. Ο Travis πιστεύει ότι η Irish θέλει να ξεφύγει από την εκμετάλλευση την οποία υφίσταται από τον προαγωγό της Matthew Sport. Οι παλιοί, αλλά κυρίως οι έμπειροι του σινεμά, έχουν ήδη καταλάβει ότι σας παρουσιάζω το σενάριο της εξαίσιας ταινίας του 1976 του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Ο ταξιτζής», με τον Ρόμπερτ Ντενίρο στο ρόλο του Travis, την Σίμπλ Σέπερτ στο ρόλο της Μπέτσι και την πιτσιρίκα τότε, 13 χρόνων παρακαλώ, Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία ενσάρκωσε την ανήλικη πόρνη Άιρις.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Το έκανα το λαθάκι μου, έτσι. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε μετά, τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα και οι συνάδελφοι εδώ στο ραδιόφωνο της R3. Τζούντι Φώστερ και όχι Τζούντι Γκάρλαντ, και να πει κανείς ότι δεν το είχα και γραμμένο. Καμιά φορά η σιγουριά, η ταχύτητα και αυτό το Τζούντι έβγαλε την Γκάρλαντ. Της είχα αδυναμία. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με το τραγούδι Late for the Sky με τον Jackson Browne του 1974. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία «Ο ταξιτζής» του Σκορτσέζε, στην οποία ο Τράβης κάθεται ολομόναχος στο σπίτι του και βλέπει τηλεόραση. Παρά το ότι δεν υπάρχει διάλογος, είναι μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή, διότι δείχνει πραγματικά τη μοναξιά εκείνου του κινηματογραφικού ήρωα. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ακούγεται το τραγούδι το οποίο απολαύσαμε πριν από λίγο. Δεν ήταν ποτέ μόνη στα γυρίσματα ενός τόσο σκληρού έργου η Τζούντι Φώστερ. Και ούτε ήταν αποδεκτό οτιδήποτε θα ήθελε ενδεχομένως ο Σκορτσέζε. Πάντα με τη μητέρα της, στο πλάι να ελέγχει τα πάντα. Λογικό. 13 στα 14. Ο σεναριογράφος Πολ Σρέιντερ επέλεξε εξ αρχής να προσδώσει στον βασικό πρωταγωνιστή αυτό που είπαμε, την ταυτότητα του βετεράνου του Βιετνάμ. Και υπήρχε λόγος. Η αποξένωση του ταξιτζή, Travis Bickle, υποδείκνυε στους θεατές την κατάπτωση των παραδοσιακών αξιών που είχαν φέρει στο φως τόσο το αντιπολεμικό κίνημα της εποχής με τα αντίστοιχα κοινωνικά ρήγματα, όσο φυσικά και η στρατιωτική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Ο Πολ Σρέιντερ έλαβε την έμπνευση για την συγγραφή του σεναρίου από το ημερολόγιο του Άρθουρ Μπρέμερ, ο οποίος Μπρέμερ πυροβόλησε τον Τζόρτζ Γουάλας, υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή πηγή έμπνευσης. Ήταν και το μυθιστόρημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, σημειώσεις από το υπόγειο. Η προοπτική αυτή τέριαζε απόλυτα με το όραμα του Σκορτσέζε να παρουσιάσει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ως εκδικητή, ο οποίος αναζητά τη λύτρωση μέσα σε λουτρά αίματος. Αφήνει να εννοηθεί ότι θα σκοτώσει μέχρι και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τσάρλς Παλαντάιν, πλάι στον οποίον, όπως θυμάστε, εργαζόταν η κοπέλα την οποία ήθελε, η Μπέτσι. Έτσι εξηγούνται και διάφοροι διάχυτοι θρησκευτικοί συμβολισμοί, αν θυμάστε όσοι είδατε το έργο. Οι σκηνές όπου ο σκηνοθέτης απεικονίζει τα όπλα, καθώς και άλλα αντικείμενα του ήρωα. Εκεί όπου η κάμερα συλλαμβάνει από ψηλά, με τον τρόπο που παραδοσιακά στον κινηματογράφο αποδίδονται ο ιερέας και η Αγία Τράπεζα. Ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορτσέζε κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, ύψιστη κινηματογραφική διάκριση, απέσπασε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού και δεύτερου γυναικείου ρόλου, καθώς και μουσικής. Η εξαιρετική Φώστερ κέρδισε για την ερμηνεία της το βραβείο Μπάφτα της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ με το αντίστοιχο βραβείο τιμήθηκε και ο συνθέτης Bernard Herrmann. Αξίζει να σημειωθεί πως για το soundtrack του Taxi Driver ο Herrmann πήρε και βραβείο Grammy. Και όλα αυτά χάρη στο ημερολόγιο ενός υπαρκτού προσώπου που αποπειράθηκε να σκοτώσει έναν υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο John Warnock Hinckley Junior γεννήθηκε στο Ardmore της Οκλαχώμα στις 29 Μαΐου του 1955.
Όταν ήταν 4 χρόνων, η ζάμπλουτη οικογένειά του μετακόμισε στο Ντάλλας, του Τέξας. Ο πατέρας του, John Warnock Hinckley Sr., ήταν πρόεδρος της Vanderbilt Energy Corporation, υπερδύναμη στον χώρο της ενέργειας, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο γιος Hinckley μεγάλωσε στο University Park του Τέξας και παρακολούθησε το γυμνάσιο Highland Park στην Κομιτεία του Ντάλλας. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο το 1974, η οικογένειά του, που μεταξύ άλλων ήταν ιδιοκτήτρια της εταιρείας πετρελαίου Hinckley, μιλάμε για λεφτά με ουρά, μετακόμισε στο Evergreen του Κολοράντο, όπου βρισκόταν η νέα έδρα της εταιρείας. Ο Hinckley άρχισε να φυτά στο Texas Technology University το 1974, αλλά αργότερα τα παράτησε, πολύ αργότερα. Στο ενδιάμεσο και συγκεκριμένα το 1975 πήγε στο Los Angeles με την ελπίδα να γίνει τραγουδοποιός. Οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό. Άρχισε τότε τα δακρύβρεχτα γράμματα προς την οικογένεια ζητώντας λεφτά, λεφτά, λεφτά. Τους πούλησε μάλιστα και μουσι για μια κοπέλα με την οποία τάχα μου ήταν σε σχέση, κάποια Lynn Collins, η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Μετά πολλά, το Σεπτέμβριο του 1976 επέστρεψε στο σπίτι των γονιών, στο Evergreen. Τα αντικαταθλιπτικά τα κατάπινε σαν καραμέλες πλέον, όσο γυάλιζε τα όπλα του. Α, ναι, δεν σας το είπα. Με το που γύρισε, αγόρασε όπλα. Ξέρετε, καθόλου δύσκολο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ας κατεβάζεις έναν κουβά χαπιών. Άρχισε να εξασκείται στη χρήση τους. Κάποιο βράδυ του 1976 πήγε στο σινεμά και είδε τον ταξιτζή του Μάρτιν Σκορτσέζε.

0: Μένουμε μουσικά στην ταινία «Ο Ταξιτζής» για να ακούσουμε τον Chris Christopherson σε ένα τραγούδι του 1971. Είναι μια σκηνή στην οποία η Σέπαρτ μιλά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και του λέει «Είσαι σαν τον ήρωα του τραγουδιού». Μάλιστα, αυτός πηγαίνει και αγοράζει το δίσκο. Το δίσκο «The Silver Tongue Devil and I». «The Pilgrim», Chris Christopherson.
1: I started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash and Norman, Norbert, Funky Donnie Frid, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. And Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it.

0: in a lot of wrong directions on that lonely way back home.
1: Αυτός ήταν ο Chris Christopherson στο The Pilgrim Chapter 33 από το άλμπουμ του 1971 The Silver Tongued Devil and I. Έναν κινηματογραφικό έρωτα, λίγο ή πολύ, αρκετοί τον έχουμε ζήσει. Τις προάλλες τα λέγαμε, θυμάστε, μας πήγε τότε ο θείος μου ο Γιώργος, γερός να είναι, εκείνο το καλοκαίρι ήμουν, δεν ήμουν 8, να δούμε στο κέντρο αναψυχής αξιωματικών στη Νέα Φώκια σινεμά. Το Μάγερλινγκ. Αυτό ήταν. Ανάμεσα στα μπάτια με πυροβόλησε η Κατρίν Ντενεφ. Καληνύχτα σας. Όλο το βράδυ με τα μάτια κλειστά φανταζόμουν πως έδιωχνε το Ροδόλφο των Αψβούργων, τον οποίον υποδιόταν ο Μαρ Σαρίφ, και ερχόταν να κεράσει παγωτό τον θρυλικό Θανασάκη που στην αριστοκρατική πλατεία της Χαριλάου. Μα σημαδεύουν όμορφα όλα αυτά, νομίζω. Και σίγουρα δεν ήταν και λίγες οι φορές που παιδιά ντυθήκαμε, όχι καρναβαλάκια, όχι, όχι, όχι, πραγματικοί ήρωες. Ο αδελφός μου, για παράδειγμα, νόμιζε πως ήταν ο Μπρους Λι. Ναι, αλήθεια, κλαίω, τι γέλιο ρε παιδιά. Αφού να σκεφτείτε, λέτε να με ακούει τώρα, όπως και να έχει, έκανε ασκήσεις κουμφού μπρος στον καθρέφτη και έβγαζε και ήχους, wow, ξέρετε, κάτι τέτοια. Εγώ, για να είμαι ειλικρής, με αυτά δεν έπλεκα, βαριά βαριά να νόμιζα κάποτε πως ήμουν ο Ιβανόης. Άλλο βέβαια ένας τέτοιος τρυφερός λανθάνων έρωτας και άλλο η αιμονή. Κακό πράγμα η αιμονή. Και ακόμη χειρότερο η ψύχωση. Ο Χίνκλεϊ, μόλις είδε την Τζούντι Φώστερ, μία απόφαση πήρε. Να είναι μαζί της και μόνο μαζί της. Με τρόπο άρρωστο. Όταν η Φώστερ μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Yale, στο New Haven, του Connecticut, ο Χίνκλεϊ, λεφτά υπήρχαν, μετακόμισε εκεί για να είναι κοντά της. Άρχισε λοιπόν να της στέλνει ερωτικά γράμματα και ρομαντικά ποίηματα. Βρήκε και το τηλέφωνό της και άρχισε να την καλεί και να της αφήνει μηνύματα στον τηλεφωνητή. Ό,τι και αν προσπάθησε όμως, δεν τα κατάφερε. Δεν είχε κάποια ουσιαστική επαφή με την Τζούντι Φώστερ. Και τότε ο Χίνκλεϊ, που μάλλον θεώρησε πως ο μόνος τρόπος να τραβήξει την προσοχή της ήταν να κάνει κάτι το εντυπωσιακό, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του κάπως. Άρχισε να βλέπει τον εαυτό του ως αεροπειρατή. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, σκέφτηκε μέχρι και να αυτοκτονήσει μπροστά της για να της αποδείξει πως ζούσε αλλά και πέθανε μόνο για εκείνη. Τελικά, ως άλλος ταξιτζής ή ακόμη καλύτερα ως άλλος Arthur Bremer, θα το θυμάστε τον Bremer, έτσι, υπαρκτό πρόσωπο που πειράθηκε να σκοτώσει υποψήφιο Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι λοιπόν, ο Χίνκλεϊ σκέφτηκε πως ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσει την προσοχή της Φώστερ ήταν να κάνει κάτι το πολύ θεαματικό. Και μάλιστα το πήγε ακόμη πιο μακριά. Οι δύο προαναφερθέντες στη ζωή και στο σινεμά, επαναλαμβάνω, είχαν βάλει στόχο να σκοτώσουν υποψηφίους για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Χίνκλεϊ θα σκότωνε τον ίδιο τον πρόεδρο. Η πιο σερφ φάτσα Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ας ήταν από την Τζόρτζια, ήταν εκείνη του Τζίμι Κάρτερ. Την ήξερε τη θάλασσα όμως ο Κάρτερ, διότι η πρίγινη πρόεδρος στην Αμερική ήταν αξιωματικός στα υποβρύχια. Ο Τζίμι Κάρτερ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρήσμα του κόμματός του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 1974. Χωρίς να διαθέτει πολιτική βάση σε εθνικό επίπεδο και χωρίς ισχυρή χρηματοδότηση, προσέλκυσε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος από τις αγροτικές περιοχές, καθώς και μεγάλο κομμάτι των συντηρητικών των πόλεων, δημοσίους υπαλλήλους, Αφροαμερικανούς, αλλά και φιλελεύθερους. παραμένοντας έξω από το πολιτικό κατεστημένο, κέρδισε το χρήσμα των Δημοκρατικών τον Ιούλιο του 1976. Επέλεξε ως συνυποψήφιό του για την αντιπροεδρία τον γερουσιαστή της Μινεσότα, Walter Mondale, και τελικά στις εκλογές επικράτησε του Προέδρου Gerald Ford στις 2 Νοέμβρη του 1976 με το 50,1% των ψήφων και 297 εκλέκτορες έναντι 48% του αντιπάλου του που έβγαλε 240 εκλέκτορες. Εύκολο το να ξέρεις πού είναι κάθε μέρα ο πρόεδρος ή οι ειδήσεις να είναι καλά. Ο Χίνκλεϊ παρακολουθούσε τον Τζίμι Κάρτερ από πολιτεία σε πολιτεία, έστω και από απόσταση. Θα λέγαμε πως είχε γίνει σκιά του. Κάποια στιγμή συνελήφθη στο Νάσβιλ του Τενεσί, γιατί okay, ελεύθερα τα όπλα και εκεί, αλλά ο τύπος είχε αποθήκιο που πήγαινε. Κάτι το επιβαρυντικό όμως δεν βρέθηκε και κάπως έτσι χωρίς φράγκο γύρισε στο σπίτι του. Παρά την ψυχιατρική θεραπεία για την κατάθλιψη, η ψυχική του υγεία δεν βελτιώθηκε. Ο Χίνκλεϊ δεν είχε ξεχάσει ούτε μία μέρα την Τζούντι Φώστερ. Όμως ο πρόεδρος είχε αλλάξει. Και θα σκότωνε τον νέο εκλεγέντα τότε, το 1981, πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν. Και μάλιστα για το σκοπό αυτό συγκέντρωσε υλικό από την δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, έτσι ώστε να δράσει με επιστημονικό τρόπο. «1981, είπα. Επάμε σε εκείνη τη χρονιά μουσικά. Smokey Robinson, Being With You».

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Πολλά χρόνια πίσω πήγαμε, φίλες και φίλοι. Smokey Robinson, Being With You. Και δεν ήταν μόνο η χρονιά, το 1981, όταν εξελέγει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρίγκαν, που μας βόλεψε. Είναι και το Being With You, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χίνκλεϊ θέλει να Being With Judy Foster. Η American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations είναι η μεγαλύτερη παναμερικανική ομοσπονδία εργαζομένων. Είναι η μεγαλύτερη διότι είναι των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της βιομηχανίας. Το συνέδριο της ομοσπονδίας θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στην Αμερική και δεν αρχίζει ποτέ μα ποτέ αν δεν κηρύξει την έναρξη των εργασιών ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ομιλία του δεν είναι ένας απλός χαιρετισμός, είναι η κατάθεση των βασικών αξιών.

τους φόρους τους διοχέτευε πότε στον πόλεμο των άστρων και πότε γέμιζε τα ταμεία του πολωνικού συνδικάτου αλληλεγγύη, του υποτιθέμενου δημοκρατικού Λεχ Βαλέσα που μετέτρεψε την Πολωνία σταδιακά στον πιο γνήσιο νοσταλγό του Τρίτου Ράιχ, μετά την Ουγγαρία βέβαια. Όλοι περίμεναν το συνέδριο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στη Βιομηχανία. Ο λόγος του Ρίγκαν θα σήμαινε πολλά. 30 Μαρτίου 1981 λοιπόν, 2 και 27 μετά το μεσημέρι. Ο Ρίγκαν αποχωρεί από το ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσιγκτον μετά την ομιλία του στο συνέδριο. Κανείς δεν πήρε είδηση τον Τζον Χίκλεϊ, που περίμενε στη γωνία καρτώντας ένα περίστροφο 20-διάρι Caliber Rome RG-14. 6 φορές πυροβόλησε από σχετική απόσταση κατά του Αμερικανού Προέδρου και επί τόπου έγινε μεγάλος χαμός. Οι πράκτορες και οι σωματοφύλακες που είχαν εκτεθεί ανεπανόρθωτα έπεσαν πάνω στο Ρίγκαν για να τον σώσουν από τα πυρά, ενώ αντιλαμβάνεσαι ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα κανείς δεν ήξερε ποιος και από πού πυροβολούσε. Οι σφαίρες του Χίνκλεϊ τραυμάτισαν ελαφρά τον αστυνομικό Τόμας Ντελαχάντι και τον πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών Τίμωθη Μακάθι, ενώ βαριά πέφτει τραυματισμένος ο γραμματέας τύπου του Προέδρου, ο Τζέιμς Μπρέιντι. Η πιο μεγάλη ηρωνία ήταν ο τραυματισμός του ίδιου του Ρίγκαν. Καμία από τις 6 σφαίρες του Χίνκλεϊ δεν βρήκε στόχο άμεσα. Δεν πέτυχε κατευθείαν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ρίγκαν όμως πέφτει και αυτός άσχημα χτυπημένος στο στήθος από μια σφαίρα η οποία εξωστρακίστηκε στην προεδρική λιμουζίνα η οποία ήταν σταθμευμένη λίγα μέτρα πιο εκεί. Ένας εργαζόμενος που συμμετείχε στο συνέδριο, Άλφρετ Αντενούτσι, ο οποίος στεκόταν δίπλα στον Χίνκλεϊ, τον χτυπά στο κεφάλι και τον ρίχνει στο έδαφος. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο πράκτορας Ντένις Μακάρθι βουτά πάνω στον Χίνκλεϊ, όχι μόνο για να τον ακινητοποιήσει, προσέξτε, αλλά κυρίως για να τον σώσει. Ναι, να τον σώσει. Βλέπετε, μετά την εμψυχρό δολοφονία του δολοφόνου του Προέδρου Κένεντι, του Λι Χάρβεϊ Όσβαλτ, πριν από τη δίκη του, η εντολή προς τους πράκτορες ήταν συγκεκριμένη. Εάν είναι δυνατόν, ο κάθε επίδοξος δολοφόνος θα πρέπει να παραμένει ζωντανός. Μάλλον είχε να πει πολλά ο Όσβαλτ και κάποιοι θέλησαν να μην τα πει. Τον Χίκλεϊ είχαν αρχίσει να τον ξυλοφορτώνουν τόσο ο εργάτης που προαναφέραμε, όσο και ένας ακόμη, ο Φρανκ Μακναμάρα. Ευτυχώς για τον δράστη έπεσε πάνω του ο πράκτορας και τον γλίτωσε. Ο σοβαρά τραυματισμένος Μπρέιντι είχε πυροβοληθεί στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού του και η περίοδος ανάρρωσης ήταν μεγάλη, επίπονη. Παρέμεινε παράλυτος στην αριστερή πλευρά του σώματός του μέχρι το θάνατό του στις 4 Αυγούστου του 2014. Η όλη σκηνή που σας περιγράφω, με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει εντύπωση για λόγους αγάπης και αρπάζει ένα περίστροφο και βάζει τα δάχτυλά του στην σκανδάλη, είναι ακριβώς ο τίτλος του τραγουδιού της Donna Summer, Love is in control, fingers on the trigger.

της χρονιάς την οποία θα βρεθούμε σε αυτό το κεφάλαιο το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, 1982. Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ της Judy Foster όταν διάβασε μερικές μέρες μετά το γράμμα που της έγραψε ο Χίνκλεϊ λίγες ώρες πριν την απόπειρα κατά του Ρίγκαν. Προσέξτε. Τους τελευταίους 7 μήνες σας άφησα δεκάδες ποιήματα, γράμματα και ερωτικά μηνύματα με την αμυδρή ελπίδα ότι θα μπορούσατε να δείξετε ενδιαφέρον για μένα. Αν και μιλήσαμε στο τηλέφωνο μερικές φορές, ποτέ δεν είχα το κουράγιο να σας πλησιάσω και να συστηθώ. Ο λόγος που συνεχίζω αυτή την προσπάθεια τώρα είναι επειδή δεν μπορώ να περιμένω άλλο για να σας εντυπωσιάσω. Let's do it από κάτω και το έκανε. Και τι έκανε, παιδιά, ε? Και τώρα την προσοχή σας. Στην Αμερικανική δικαιοσύνη ο πιο βασικός κανόνας είναι ο εξής. Κάθε κατηγορούμενος που περνά την αίθουσα του δικαστηρίου είναι αθώος, δηλαδή innocent. Και εκείνο το οποίο επιδιώκει κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος και η υπεράσπιση βέβαια, είναι να αποδειχθεί ότι δεν είναι ένοχος. Ποια η διαφορά? Για να κριθεί κάποιος ως αθώος, η ετιμιγορία οφείλει να είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Παράδειγμα, καθαρό σαν περιστέρι, αν παραδείγματος χάρη ο Βικόπουλος κατηγορηθεί ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον, αλλά ο Βικόπουλος εκείνη την ημέρα ήταν στη Λιβαδιά και έτρωγε κοκορέτσι, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα αποδεικνυόταν και στο δικαστήριο, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για αθωότητα. Τι γίνεται όμως όταν η διαδικασία δεν μπορεί να αποδείξει ότι κάποιος είναι ένοχος, παρά το ότι έχει διαπράξει ένα έγκλημα λόγω μιας σειράς παραγόντων, έλλειψη επαρκών στοιχείων ή και άλλων? Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι not guilty, δηλαδή μη ένοχος. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις το κατηγορητήριο καταραίει, αλλά κάποιες φορές υπάρχει ένα βασικό μετά. Θα την καταλάβετε τη διαφορά και στη συνέχεια. Μια ημερομηνία δεν ψάχνουμε? Λοιπόν, τη βρήκαμε. 21 Ιουνίου του 1982. Παρά τις 13 κατηγορίες εις βάρος του, ο Τζον Χίνκλεϊ κρίνεται από το δικαστήριο not guilty, δηλαδή μη ένοχος, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Προσέξατε την ετιμιγορία. Δεν ήταν αθώος. Αυτός το είχε κάνει. Ωστόσο, δεν ήταν ένοχος, διότι, νάτος ο παράγοντας, είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Έγινε μεγάλη μάχη βέβαια μέχρι την ώρα της απόφασης. Η υπεράσπιση, λογικό και αληθές, στηρίχθηκε πάνω στα πολύχρονα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα του κατηγορουμένου. Ωστόσο, η εισαγγελία τον παρουσίαζε ως μια χαρά, λογικό. Μεγάλε, τα σχεδίασες όλα. Έστειλες το γράμμα σου στη Judy Foster, βρήκες το όπλο, περίμενες, ήξερες τι ώρα θα έβγαινε ο Ρίγκαν. Τι σώη ψυχολογικά έχεις? Όπως και να έχει, θέση δεν παίρνουμε από αυτού, αυτοί αποφάσισαν. Πάντως ο Χίνκλεϊ θα γράψει λίγο μετά τη δίκη του. Οι πυροβολισμοί εκείνη ήταν η μεγαλύτερη προσφορά αγάπης στην ιστορία του κόσμου, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Judy Foster ούτε και τότε ανταποκρίθηκε στον έρωτά του. Ο Χίνκλεϊ βέβαια δεν πήγε στο σπίτι του, όχι. Μεταφέρθηκε αμέσως σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και μόλις το 2016 κατάφερε να πάει να ζήσει υπό προϋποθέσεις με τη μητέρα του σε μια ασφαλή κατοικημένη περιοχή στο Williamsburg, 240 χιλιόμετρα νότια της Ουάσιγκτον. Οι κανόνες του δικαστικού ελέγχου ήταν αυστηροί. Έπρεπε να αναφέρει οποιαδήποτε κίνησή του με διαδρομές και χρονοδιαγράμματα, να υποβάλλεται τακτικά σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μην πίνει αλκοόλ, να και πάνω απ' όλα να κρατά ημερολόγιο με τις καθημερινές του δραστηριότητες. Το απαγορευόταν επίσης να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την Judy Foster και τους συγγενείς της, τους απογόνους του Ρόναλντ Ρίγκαν ή άλλων θυμάτων της επίθεσης. Το 2016 ο δικαστής Paul Friedman, που επόπτευε την υπόθεση, εξέδωσε πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο η ψυχική κατάσταση του Χίνκλεϊ ήταν πλέον σταθερή, όπως υπογράμμισε.
Αν δεν είχε προσπαθήσει να σκοτώσει ένα πρόεδρο, θα του είχε παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία πολύ νωρίτερα, θα δηλώσει ο δικαστής. Μια μεγάλη κουβέντα υπέρ της πλήρης απελευθέρωσής του, χωρίς κανέναν όρο, ξεκίνησε τότε, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση αντιτάχθηκε στη λήξη των περιορισμών. Ο καιρός όμως πέρασε και ο Χίνκλι δεν προκάλεσε ποτέ ξανά. Πάμε λίγο πίσω χρονικά. Νοέμβρης του 1980, Άντι Γκιμπ στη σόλο καριέρα του μετά τους Bee Gees. Time is time, λέτε να έρθει και η ώρα του Χίνκλι.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μία εβδομάδα πριν, ναι, συγκεκριμένα στις 16 Ιουνίου του 2022, ο Τζον Χίκλεϊ αφέθηκε πλήρως ελεύθερος. Κανένας περιοριστικός όρος, καμία αναφορά σε κανένα τμήμα, τίποτα, τίποτα. Το ανακοίνωσε πρώτος ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Καλή ζωή να έχει, μακριά από τα σκοτάδια της ψυχής, αλίμονο, και μακριά από την τηλεόραση, ειδικά όταν έχει έργο με την Τζούντι Φώσταρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να νιώθουμε ότι αυτός που αγαπάμε μπορεί να μετατρέπει σε μαγεία ακόμη και το πιο μικρό πράγμα. Όπως λέει και το τραγούδι των Police του 1982, με το οποίο θα σας χαιρετήσουμε, το Every Little Thing She Does It Magic. Αλλά, με τρονάριστον είπαν κάποτε κάποιοι, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό το συναίσθημα, αιμονή να μην γίνεται ψύχωση, γιατί βλέπετε που καταλήγουμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που διήρκησε σχεδόν 4 ώρες. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Μαμπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη έκανε λόγο ο J.D. Vance, ενώ οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ. Της συνάντησης είχαν προηγηθεί εκατέρωθεν απειλές, αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στον Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμη πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρουν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στον Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή με καλαμιές στη Νέα Μαχνησία του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Συνολικά, 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νεοσύστατων ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση 6 πυρκαγιών από αμέλεια. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στην περιοχή της Καρδίας, στην Νικήτη και την περιοχή του Σταυρού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα επικρατεί μποτιλιάρισμα. Εξάλλου, σε αρκετά σημεία της διαδρομής σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η ουσιαστική στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή τους δυναμική, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας από τους Λειψούς. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Νέα διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στήθεται σε εφαρμογή λόγω των εργασιών για το flyover. Το ρεύμα προς δυτικά θα είναι κλειστό από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, μετεώρων και ευκαρπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά, αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπονται αίθριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν στο Μπούργκεστον της Ελβετίας. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων με τη ΙΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τανσνίμ με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, να καλεί τη ΙΠΑ μάλιστα να μετρούν τα λόγια τους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο να προκαλούν προβλήματα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΙΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. Επίσης, ένα μέλος της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στο Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις συνομιλίες παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα. Παράλληλα, τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες Ιράν-Κατάρ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τετραμερούς γύρου με ΙΠΑ, Πακιστάν και Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη έκανε λόγο ο J.D. Vance. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση από την Ισραηλινή πλευρά. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στην περιοχή της Καρδίας, στην Νικήτη, στην περιοχή του Σταυρού αλλά και στην περιοχή της Αγίας Αναστασίας, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα επικρατεί ποτηλιάρισμα. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νέων σύστατων ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση 6 πυρκαγιών από αμέλεια. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ακυρώθηκαν στη Σαντορίνη όλες οι αφίξεις κουρασγερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κουρασγερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Με 2 καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις. Προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται έθριος καιρός. Τη νύχτα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ κατά των Ιρανών για τη δράση της Χεσμπολάχ. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ιρανική πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία έχουν σταματήσει αλλά δεν έχουν τελειώσει. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων με τη ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαχαλιμπάφ, να καλεί τις ΗΠΑ να μετρούν τα λόγια τους. Η Ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την Αμερικανική πλευρά και εξετάζει τις επιλογές της μετά τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ πιο σκληρά το Ιράν αν θα ελεγχθεί η Χεσμπολάχ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Ταχεράνη έκανε λόγο ο J.D. Vance. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τις ορώτης, θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, ιδιοκτησίας του 43χρονου που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Στη Σαντορίνη ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κουραζιερόπλοιων για αύριο λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Αντιδρούν για το μέτρο 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κουραζιερόπλοιων. Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Με δύο καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις. Προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου. Νέα διακοπή κυκλοφορία στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή λόγω των εργασιών για το flyover. Το ρεύμα προς δυτικά θα είναι κλειστό από σήμερα στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα αύριο το πρωί και ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 10 σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο στις 7 το πρωί λόγω εργασιών τοποθέτησης δικλίδας στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Αχελώου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Δυτική Είσοδος Αναγεννήσεως Μοναστηρίου, Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου, ενώ προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης Λεωφόρος Νίκης Κουντουριώτου και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέρτα.

ναι, Τούρκο με ξεφώνησες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες. Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ είσαι μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας άφησες τους δυο. Κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα.

χάρη στα νερά περνά. Συζητάμε και χορεύουμε και ευχάριστα η μέρα περνά. Και σου τραγουδώ, τα τα τα τα τα.

μου γελά. Τον τρελό τον έρωτά μου, στον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Τον τρελό τον έρωτά μου, στον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Σαν χαράξει η μέρα, βγει ο ήλιος ξανά. Θα μας βρει από χθες να είμαστε αγκαλιά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.